και αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

Η ώρα είναι 7:30.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hotspot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
3: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
2: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Ακούτε Ionion FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Ακούτε Ionian FM.
6: Το έχουμε ρίξει στο twist εδώ στο στούντιο. Βρε καλόστατα παιδιά, καλώς ορίσατε. Το βρήκατε εύκολα? Είναι κλασική, σχεδόν κλισέ αυτή η ερώτηση, αλλά δεν μπορούσα να την αποφύγω, ή αν θέλετε δεν μπορούσα να βρω τίποτα πιο πρωτότυπο για να κάνω εντύπωση. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θα σας χαρίσει ένα ιδιαίτερα ξένια στο Σαββατόβραδο, αφού θα αφήσει στην άκρη όλα τα δύσκολα της εβδομάδος και θα σας ταξιδέψει στα παντοτινά και αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Πάντοτε όμως εντός κάποιου πλαισίου. Τώρα, τι πλαισίου λέω εγώ? Θα εξηγηθώ ευθύς αμέσως, μισό λεπτάκι. Απόψε λοιπόν θα μείνουμε στο musical, το ελληνικό musical, όχι μόνο του Γιάννη Δαλιανίδη όμως. Απόψε θα είναι μια βραδιά μάχης. Αλέκος Σακελάριος εναντίον Γιάννη Δαλιανίδη. Και άμα το σκεφτείτε καλύτερα και ψάξετε σε βάθος χρόνου, τι χρόνου, χρόνων, θα δείτε ότι ο πρώτος σκηνοθέτης που έβαλε πάνω από 3-4 τραγούδια στις κωμωδίες του ήταν ο Αλέκος Σακελάριος. Μετά αυτό το παρέλαβε ο Μέτρ Δαλιανίδης και το πέρασε έτσι όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να είναι ένα σωστό musical. Ένα τραγούδι για να είναι τραγούδι θέλει λόγια απλά, που λέει και ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Έτσι λοιπόν και το musical. Αν και το musical του Δαλιανίδη ήταν περισσότερο ελληνικών προδιαγραφών, όχι τόσο αμερικανικών ή ευρωπαϊκών. Και μετά λοιπόν την τεράστια επιτυχία του Γιάννη Δαλιανίδη, το ξαναπήρε το θέμα ο Αλέκος Σακελάριος και έκανε και αυτός τα δικά του καθαρό αίμα musical στον λατρεμένο ελληνικό κινηματογράφο. Οι διαφορές ήταν βέβαια αρκετά μεγάλες και φυσικά εντοπίζονται και στην ποικιλία των συνθετών στις ταινίες του Σακελάριου, ενώ στις ταινίες του Δαλιανίδη ήταν ένας και μοναδικός συνθέτης, ο Μίμης Πλέσας. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ο μέγιστος Πλέσας έγραψε αριστουργήματα που κάποια από αυτά θα ακουστούν απόψε στην εκπομπή μας. Βέβαια, ο Αλέκος Ακελάριος είχε την τύχη να συνεργαστεί και με έναν Μάνο Χατζηδάκη, για παράδειγμα. Συνεργάστηκε όμως και με το Μίμη Πλέσσα σε δικό του musical. Έχει προκύψει τραγουδάρα από εκεί, από αυτή τη συνεργασία. Λέω όχι μία μόνο, αλλά νομίζω σε μία θα σταθούμε όταν έρθει η ώρα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πρώτα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με Αλέκο Σακελάριο για την πρώτη μας ώρα δηλαδή. Αυτό, ενώ για τη δεύτερη κρατάμε το Γιάννη Δαλιανίδη. Και το Μίμη Πλέσσα θα είναι σαν ένα αφιέρωμα στον Πλέσσα η δεύτερη ώρα. Θα είναι μόνο τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Συστάσεις δεν έχω κάνει το σύνορα, διότι με παραπήρε η πολυλογία. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πάμε να πούμε και τα της επικοινωνίας μας. Στείλτε μας ατάκες, ταινίες, προτιμήσεις στο radio@parapolitika.gr. Ενώ αν προτιμάτε το Facebook, πηγαίνετε στη σελίδα της εκπομπής πληκτρολογώντας «Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος». Έτσι το λέμε το σελιδάκι. Τι σελιδάκι, σελιδάρα. Έχει φτάσει 23.166 μέλη με ανωδικές τάσεις, παρακαλώ. Μπείτε λοιπόν στη σελίδα της εκπομπής, εκεί θα δείτε ενδιαφέρουσες ρεκλάμες έντυπες από τη δεκαετία του 60, του 70 και του 80. Και μάλιστα τώρα τελευταία στη λίστα έχουμε λανσάρει και κάτι καινούριο. Έχουμε ανοίξει τα ραδιοφωνικά μας αρχεία από τη δεκαετία του 80 και στο story κάθε μέρα, στο story της σελίδας, παρουσιάζουμε και μια διαφήμιση με το ηχητικό της, το ραδιοφωνικό ηχητικό. Οπότε μπείτε στη σελίδα, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθείτε κάθε πρωί ένα παλιό ραδιοφωνικό σποτ από τη δεκαετία του 80 μαζί με την αντίστοιχη έντυπη ρεκλάμα. Λοιπόν, πολλά είπα, αλλά να κάνω και ένα πρόλογο για την ταινία που έκανε την έναρξη. Ακούσαμε το διάλογο της Αλίκης με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, με τον Αυσικά κλπ. Ήταν η ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» από το 1963. Εκεί τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Καθαρό έμος Αλέκος Σακελάριος, βεβαίως μια ταινία η οποία βασίστηκε στο αντίστοιχο θεατρικό του Αλέκου Σακελάριου. Ήταν ένα θεατρικό που ο Σακελάριος το είχε γράψει εσπευσμένα για να καλύψει μια σπάνια θεατρική αποτυχία της Αλίκης. Ήταν η παράσταση «Κέσαρ και Κλεοπάτρα», η οποία δεν πήγε εμπορικά. Ήταν και ο Γιώργος Κωνσταντίνου μαζί με την Αλίκη. Και έτσι λοιπόν κάποια στιγμή δέχτηκε μια παραγγελιά. «Κύριε Αλέκο, χανόμαστε, γράψε κάτι τώρα, χτες». Και έγραψε βέβαια τα «Χτυποκάρδια στο Θρανίο», τα οποία γυρίστηκαν βέβαια και στην Τουρκία, διότι η Birsel Film, η τουρκική κινηματογραφική εταιρεία, όταν πρωτοείδε «Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» το 1959, σκέφτηκε «Να μια πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε κι εμείς μια τέτοια παραγωγή». Και είπαν στον Αλέκο Σακελάριο «Μήπως θες να το κάνουμε συμπαραγωγή με την εταιρεία Δάμας Κοινός Μιχαηλίδης». Και φυσικά έτσι έγινε, η ταινία γυρίστηκε δύο φορές, μία με Έλληνες πρωταγωνιστές και μία με Τούρκους πρωταγωνιστές, με κοινό βεβαίως σημείο την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η οποία βεβαίως ντουμπλαριζόταν από την αντίστοιχη Αλίκη της Τουρκίας. Σας έχω πει την ιστορία, έτσι, που όταν πήγαν στην Τουρκία ο Σακελάριος και η Βουγιουκλάκη και θέλησαν να γνωρίσουν ποια είναι αυτή που ντουμπλάρει την Αλίκη, πήγανε σε μια κοπέλα η οποία καθόταν δίπλα, η οποία έμοιαζε με την Αλίκη πάρα πολύ, αλλά αυτή που έκανε το ντουμπλάρισμα ήταν μια τελείως διαφορετική γυναίκα και μεγαλούτσικη σε ηλικία. Νομίζω τώρα, αφού αναφερθήκαμε και στις σκηνές από την Τουρκία, το πρώτο που μας έρχεται είναι αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

και στις σκηνές το ακούγαμε μισό-μισό. Μισό με τη φωνή του Γιάννη Βοιατζή και το άλλο μισό με τη φωνή του Ανδρέα Ντούζου, ο οποίος, by the way, σε άπτεστα ελληνικά είχε καλή φωνή. Ήτανε λίγο φωνακλάς βέβαια στον τρόπο που ερμήνευε, αλλά πάταγε στις νότες. Ήτανε μια χαρά η φωνή του. Λοιπόν, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ. Σήμερα θυμόμαστε ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Πρώτα, στην πρώτη μας ώρα, ο Αλέκος Σακελάριος, στη δεύτερη ο Γιάννης Δαλιανίδης. Ο Αλέκος Σακελάριος που ουσιαστικά έστρωσε το χαλί για να πατήσει ο Γιάννης Δαλιανίδης και να φτιάξει τα καθαρόαιμα musical. Όμως, αν παρατηρήσετε, στις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου από τα τέλη της δεκαετίας του 50 και μετά, υπάρχουν αρκετά στοιχεία musical, δηλαδή μπορούμε να βρούμε χορευτικά, κυρίως όμως πολλά τραγούδια. Όταν λείπει η γάτα λεγόταν η ταινία από την οποία προήλθε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Γιάννη Βοιατζή. Ταινία που βγήκε στους κινηματογράφους το 1962, θυμάστε τώρα τι γινόταν εκεί, Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, όπου είναι ουσιαστικά και η πρώτη εμφάνιση της Βλαχοπούλου σε καθαρόαιμη κωμωδία. Είναι η Κιλινάρδου, ο Νίκος Ρίζος, η Φλωρέτα Ζάνα, ένα ρολάκι για τον Σταύρο Παράβα που ήταν μουσικός στην ορχήστρα, ο Γιάννης Βοιατζής βεβαίως που ήταν το μεγάλο όνομα, ο Τέλης Στεφανής, το Queen Anne στη Βούλα, ο Ανδρέας Ντούζος που ήταν ο Άγγελος Φλωράς και βεβαίως ο Γαβριλίδης και η Κρεβατά, ο Γιώργος Γαβριλίδης και η Μαρίκα Κρεβατά, που ήταν και ζευγάρι στην ζωή κανονικά, αλλά ζευγάρι και στην ταινία, που ήταν ο κύριος και η κυρία Ζέμπερη. Αυτά τα υπέροχα ονόματα του Σακελάριου νομίζω δεν θα μπορέσει κανείς να τα συναγωνιστεί. Ο Τέλης Στεφανής επίσης έχει μείνει ιστορικός που υποδιόταν ο Γιάννης Βοιατζής. Η ταινία βέβαια έκανε μεγάλη επιτυχία και λόγω ενός τραγουδιού, το «Ας πάει και το παλιάμπελο» που είχαν γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, το είπε βεβαίως εκπληκτικά η Ρένα Βλαχοπούλου. Μέσα στην ταινία εμφανίζονται οι αδελφές Μπρόκερ για πρώτη φορά σε κινηματογραφική ταινία. Δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Ανάμεσα σε 68 ταινίες ήρθε η 22η, κόβοντας λίγο πάνω από 30.000 εισιτήρια. Αλλά το τραγούδι «Ας πάει και το παλιάμπελο» έγραψε ιστορία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα παραπολιτικά 90,1 στην εκπομπή άλμπουμ που θυμάται τραγούδια ως ήθιστε από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι το αγαπημένο μας, κυρίως τα Σάββατα. Θυμάστε και την εκπομπή με τα film noir που είχαμε κάνει πριν από 1-2 εβδομάδες, κάπου εκεί πριν από 2 εβδομάδες. Σήμερα είπαμε να είναι μια εκπομπή χαλαρή, ξένιαστη, να μην έχει το βάρος της αστυνομικής περιπέτειας επάνω της. Για να δούμε λοιπόν πού θα πάμε. Όχι, πριν πάμε στο 1964, να σχολιάσω αυτό που λέγαμε με τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Νίκο Πισμπίκη, εκτός αέρα, για τα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος πολλές φορές, δύο και τρεις φορές. Ας πούμε το Φλωράς, που το είχε ο Ανδρέας Ντούζος. Θυμόμαστε βεβαίως και τον κύριο Φλωρά, στο ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο, με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Επίσης, ένα επώνυμο που λάτρευε στις ταινίες του ο Αλέκος Ακελάριος ήταν το όνομα Μπελίρης. Αν ψάξετε, θα βρείτε τουλάχιστον 4 με 5 ταινίες που έχει χρησιμοποιηθεί ο Μπελίρης. Και νομίζω ότι το έχει χρησιμοποιήσει και άλλος σεναριογράφος, τον Μπελίρης, όχι μόνο ο Αλέκος Ακελάριος. Και μάλλον θα πρέπει να ψάξουμε την ιστορία αυτού του ονόματος, γιατί ενδεχομένως να σήμαινε κάτι στον ελληνικό κινηματογράφο τότε και γι' αυτό να το χρησιμοποιούσαν τακτικότατα σε ταινίες. Ενδιαφέρον και νομίζω αφορμή για ρεπορτάζ. Πάμε στο 1964, σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία που φέρει περήφανα τον τίτλο «Το Δόλωμα». Εκεί να δείτε υπέροχα ονόματα, ε! Ο Μπάμπης Βαλέρης, που ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης. Μαζί βεβαίως με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη, τον Ανδρέα Μπάρκουλη και πολλούς ακόμα σπουδαίους ηθοποιούς. Μέσα σε αυτή την ταινία πολλά και εξαιρετικά τραγούδια. Για να πάμε στην Τρούμπα, στην Τρούμπα της δεκαετίας του 60. Φτιάξτε το σκηνικό, είμαστε μέσα στο καμπαρέ και ως συνήθως έχει βγει ο παρουσιαστής να μας πει ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι, ποιος θα έρθει στη σκηνή δηλαδή για να παρουσιάσει το, είτε το νούμερό του είτε το τραγούδι του, και ξαφνικά εμφανίζεται η Κλειό Δενάρδο. Με το μπουζούκι μπουζουκάκι μου. Τη μουσική σε όλη την ταινία έχει γράψει ο πάρα πολύ σπουδαίος συνθέτης, ο Κώστας Καπνίσης, για την ποικιλία συνθετών που λέγαμε στις ταινίες του Σακελάριου.

Και λίγο μετά εμφανιζόταν βεβαίως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη με το «Μου αρέσουν τα γόρια», αλλά να σας πω την αλήθεια, επειδή στις περισσότερες ταινίες με την Αλίκη ο Σακελάριος έβαζε πολλά τραγούδια, τότε θα το πηγαίναμε μέχρι τις 9 τουλάχιστον μόνο με τη φωνή της Αλίκης. Γι' αυτό προσπαθώ να διαλέγω τα τραγούδια μέσα από τις ταινίες που δεν τραγουδούσε η Αλίκη. Βάλαμε στην αρχή, θα βάλουμε και στη συνέχεια, μην ανησυχείτε. Μένουμε στο Δόλωμα, σε αυτή την τόσο ωραία ταινία. Ήταν η τελευταία ταινία που έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη στην Φίνος Φιλμ. Και μάλιστα γυρίστηκε στην Ρόδο η συγκεκριμένη ταινία, και εκεί ο Αλέκος Αλεξανδράκης, γνώρισε τη δεύτερη γυναίκα του και παντρεύτηκαν. Η ταινία έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια κατά την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους της Αθήνας και του Πειραιά, και βέβαια βγήκε δεύτερη ανάμεσα σε 93 ταινίες που προβλήθηκαν εκείνη την περίοδο, δηλαδή 1964-65. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. radio@parapolitika.gr είναι το email μας για να επικοινωνούμε. Μπορείτε να μας στείλετε ό,τι υποθεί η ψυχούλα σας, αλλά κυρίως εντός θέματος αν θέλετε. Για να πάτε στη σελίδα μας στο Facebook, πληκτρολογείτε «Παντοπολίων η Αυθονία» ο κ. Στέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε. Και εμείς πάμε παρακάτω. Το είχε πει και ο Ρισάρ Αντωνί, αν θυμάστε.

Εδώ βεβαίως η εκτέλεση είναι με το τρίο Ατενέ. Θυμάστε τη σκηνή, έτσι, στο Λουξ ξενοδοχείο της Ρόδου, γύρω από την πισίνα, το τρίο Ατενέ με τις κιθαρούλες. Και τραγουδούσαν αυτή την τόσο μεγάλη επιτυχία που την θυμόμαστε και από τον Ρισάρ Αντωνί, αλλά στα ιταλικά.

Αυτό λοιπόν ήταν το φινάλε με το α. Λοιπόν, μένουμε στον Αλέκο Σακελάριο και πάμε στο 1966, που νομίζω ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε την πρώτη εμφάνιση καθαρού musical από πλευράς Αλέκου Σακελάριου. Είχαν ήδη προηγηθεί 2-3 musical από τον Γιάννη Δαλιανίδη, αλλά αυτά θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε λοιπόν στην κόρη μου τη σοσιαλίστρια. Μουσική ρομαντική κομεντή. Έτσι την είχε γυρίσει ο Αλέκος Σακελάριος με τον Δαμασκηνό και τον Μιχαηλίδη. Θυμάστε βεβαίως ότι ήταν η Αλίκη και ο Δημήτρης, που ήταν η Λίζα Δέλβη και ο Γιώργος Νικολαίδης, και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ήταν ο μπαμπάς της Αλίκης, ο Αντώνιος Δέλβης, που αργότερα έβαλε και την ταμπελίτσα έξω από το εργοστάσιο, ο Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτυρ. Ένας ρόλος που συζητιέται ακόμα στις μέρες μας είναι ο ρόλος του Πέτρου Δαράκη, που ήταν το δεξί χέρι του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ήταν ένα είδος ρουφιάνου ο Δαράκης, και γι' αυτό πολλές φορές όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε κάτι τέτοιο τη σήμερον ημέρα λέμε «Α, να και ο Δαράκης». Ο Δαράκης λοιπόν ήταν ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του λίγα χρόνια αργότερα σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και μάλιστα ήταν και κουμπάρος της Αλίκης και του Δημήτρη. Γι' αυτό άλλωστε και τον βλέπετε σχεδόν σε όλες τις ταινίες μαζί τους. Έπαιζε και η Αλίκη Ζαβερδινού, που ήταν η Σταυρούλα, η εργάτρια, η οποία είχε παντρευτεί τον αδερφό του Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Έτσι, ένα-ένα μου έρχονται τώρα. Λοιπόν, από τις 117 ταινίες που προβλήθηκαν το 1966, πρώτη στον κατάλογο είναι «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», με 659.000 εισιτήρια, νομίζω ήταν ρεκόρ για την εποχή. Να μην ξεχάσω το ρόλο του Χρόνη Εξαρχάκου, που υποδίθηκε τον αστυνομικό διευθυντή Πικερμίου. Και όπου εμφανιζόταν ο Χρόνης Εξαρχάκος, γιατί λογικά θα μιλήσουμε γι' αυτόν και στην επόμενη ώρα, γιατί έχει πολλές εμφανίσεις στα musical του Δαλιανίδη, όπου εμφανιζόταν έστω για 5-10 λεπτά, για ένα λεπτό, για 30 δευτερόλεπτα, έκλεβε την παράσταση πάντα. Ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο ο Χρόνης Εξαρχάκος, και δυστυχώς και αυτός έφυγε πολύ νωρίς. Βεβαίως να αναφερθούμε και στο εργοστάσιο, έτσι, το οποίο υπάρχει ακόμα, όχι βεβαίως εν λειτουργία. Είναι το πρώην εργοστάσιο της Πειραϊκής Πατραϊκής, αργότερα έγινε Softex και μετά έκλεισε οριστικά. Εκεί κάπου στο Νεράκι, στο Νεράκι Αττικής, και οι σκηνές στην παραλιακή ταβέρνα γυρίστηκαν στο Λουτρόπυργο της Αττικής. Η ταινία ουσιαστικά, η κάμερα παίζει και μας δείχνει ότι το ταβερνάκι είναι ακριβώς απέναντι από το εργοστάσιο. Δεν είναι ακριβώς απέναντι, είναι μερικά χιλιόμετρα παρακάτω. Χιλιόμετρα, όχι μέτρα. Υπάρχει ακόμα ως καφετέρια, η οποία μία ανοίγει, μία κλείνει, μία αλλάζει όνομα, μία ξαναλλάζει όνομα, αλλάζει διεύθυνση, αλλά πάντως υπάρχει. Δεν ξέρω αν αυτή την περίοδο είναι σε λειτουργία, αλλά αν είναι, ευκαιρία είναι να πάτε και να μπείτε έτσι λίγο σε αυτό το κλίμα. Ο Γιώργος Ζαμπέτας είχε γράψει τη μουσική για αυτή την ταινία.

Αυτό το μουσικό θέμα βεβαίως ακουγόταν και το τραγούδι, ακουγόταν στο προάβλιο του εργοστασίου της Πειραϊκής Πατραϊκής. Αντώνιος Δέλβης και Θυγάτηρα ΑΕ. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία βεβαίως υπήρχαν και άλλα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει πει ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ είναι και το Περιστέρι. Θυμάστε τη σκηνή, στο Σχοινιά είχε γυριστεί αυτή η σκηνή. Ήταν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με τον Ντίνο Καρύδη δίπλα του, με τις κιθάρες τους. Και όλο το προσωπικό του εργοστασίου στην Αμμουδιά.

0: δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ionion FM.

0: Τραγούδι από τις διπλοπενιές του Αλέκου Σακελάριου και του Γιώργου Σκαλενάκη. Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, βεβαίως. Ανεβασμένος επάνω στην οικοδομή, τραγουδούσε το ρεφρενάκι, το κουπλεδάκι και περνούσε από κάτω ο Αυλονίτης με τον μπουζόκι του και ο Σταμάτης Κόκοτας, νεότατος τότε, ο Στάκης Κόκοτας αναφέρεται στην ταινία. Γιατί όμως αναφέρεται ο Στάκης? Γιατί ό,τι έχει γυρίσει από τη Γαλλία ο Σταμάτης Κόκοτας, όπου στη Γαλλία έχει κάνει δισκογραφία και είναι γνωστός δισκογραφικά ως Στάκης. Σκέτο. Όχι Στάκης Κόκοτας, σκέτο. Όταν ήρθε λοιπόν ο Στάκης σκέτο από τη Γαλλία στην Ελλάδα, βάλανε και το επώνυμό του και στους τίτλους πέρασε ως Στάκης Κόκοτας. Και αργότερα βεβαίως έκανε την καριέρα του ως Σταμάτης Κόκοτας. Ο Σταύρος Ξαρχάκος είχε γράψει τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ, το οποίο κυκλοφόρησε σε διεθνή διανομή με τον τίτλο Dancing the Sirtaki. Και σε αυτή την ταινία έπαιζε ο Χρόνης Ξαρχάκος τον Κανέλο, το σερβιτόρο. Μισές ατακούλες έλεγε και ζωγράφιζε. Κάποιες σκηνές βέβαια της ταινίας έχουν γυριστεί στην Πλάκα, άλλες στον Πειραιά. Στον Πειραιά μάλιστα είναι η οικοδομή στην οποία εργάζεται ο Παπαμιχαήλ, ο Γρηγόρης όπως λεγόταν στην ταινία. Τεράστια εμπορική επιτυχία βέβαια και για τις διπλοπενιές. Musical by Αλέκος Σακελάριος. Και η ταινία παίχτηκε και επίσημα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών του 1966. Κοιτάζω και το ρολόι. Άτιμο πράγμα ο χρόνος, ρε παιδί μου. Γι' αυτό πάμε στη θεία μου τη Χίπισσα. Η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με την Ώρα Βαλσάμι την τραβάει από το χέρι και την πάει να δει το αχούρι που έμενε, την παράγκα, την καλύβα.
1: Στη φτωχιά μας την αυλή κάποια πίκρα μας τη λίγη.
0: Και ο Γιάννης Πουλόπουλος πάνω σε μια μάντρα με την κιθάρα του.

Μάουγλι το έλεγε το σπίτι, τώρα το θυμήθηκα, η Ρένα Βλαχοπούλου, η οποία δούλευε ως καθαρίστρια σε ένα ξενοδοχείο το οποίο υπάρχει ακόμα, έχει ανακοινιστεί και λειτουργεί κανονικότατα στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων, στη Λεωφόρο Ιωνίας. Είναι η παράλληλη οδός με τις γραμμές του ηλεκτρικού και το ξενοδοχείο βλέπει και στην Αχαρνών από κάτω. Άμα θέλετε να πάτε να το δείτε, να δείτε εκεί που ο Μπάρκουλης ερχόταν με το Ford του και πάρκαρε μπροστά στην είσοδο. Και ποιοι δεν έπαιζαν λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία? Ρένα Βλαχοπούλου, Ανδρέας Μπάρκουλης, Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος εξαιρετικός, ο Βασίλης Τσιβιλίκας ως Τζόνι ζωγράφιζε με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν γύρω από το λαιμό του. Η ταινία βγήκε στις αίθουσες το Νοέμβριο του 70, έκοψε γύρω στις 480.000 εισιτήρια, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 87 ταινίες. Η ταινία περιέχει και εξωτερικά γυρίσματα στη Ρόδο, όπου ο Γιάννης Μιχαλόπουλος με την Ρένα Βλαχοπούλου βρίσκονται εκεί σε ένα παραλιακό μπαράκι και αν κοιτάξετε δεξιά από τη Ρένα Βλαχοπούλου θα δείτε τον άντρα της, τον Γιώργο Λαφαζάνη, τον επιχειρηματία, ο οποίος γελάει κιόλας με τις ατάκες που λέει η Βλαχοπούλου στον Μιχαλόπουλο. Ο Αλέκος Ακελάριος θυμάται έναν αυτοσχεδιασμό της Ρένας Βλαχοπούλου και λέει: θυμάμαι, είχαμε μια σκηνή που κάνει την καθαρίστρια και επειδή δεν ήθελε να τη δει και να την αναγνωρίσει ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, πρέπει να κρυφτεί κάτω από ένα τραπέζι μέχρι να φύγει. Αφού λοιπόν της είπα τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κινηθεί, ξεκινήσαμε το γύρισμα. Η Ρένα, κρατώντας τον κουβά στα χέρια, καθώς γυρίζαμε τη σκηνή, βάζει τον κουβά στο κεφάλι, σκοντάφτει, πέφτει κάτω, γλιστράει στα νερά. Και τέλος πάντων προσπαθούμε όλοι να δούμε πού θα τελειώσει όλο αυτό το αυτοσχέδιο πανδαιμόνιο που δημιούργησε. Ο κάμεραμάν ρωτάει απορριμμένος: τι να κάνω, να σταματήσω ή να συνεχίσω να τραβάω? Τράβα, του κάνω. Η σκηνή τελείωσε μετά από αρκετή ώρα και πραγματικά ήταν ένα αριστούργημα. Δεν πετάξαμε τίποτα από το φιλμ, θυμάται ο Αλέκος Ακελάριος. Και εμείς θυμόμαστε το Δάκι σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Νεότατος, γλυκύτατος, με υπέροχη φωνή. Μίμης Πλέσας εδώ, Μίμης Πλέσας. Σπάνια συνεργασία με τον Αλέκο Σακελάριο.

υπέροχος Δάκης, ένα σπουδαίο τραγούδι που έγραψε ο Μίμης Πλέσας μαζί με τον Αλέκο Σακελάριο για τη θεία μου τη Χίπισσα. Και επειδή μιλάμε για τη Ρένα Βλαχοπούλου, για να πάμε και στην Κόμισσα της Κέρκυρας, ένα ακόμα υπέροχο musical του Αλέκου Σακελάριου από το 1972, που τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός και τη χορογραφία, τις χορογραφίες μάλλον, είχε κάνει ο Φώτης Μεταξόπουλος, μαζί του φυσικά και η Νάντια Φοντάνα. Εννοείται ότι τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στην Κέρκυρα, στον τόπο καταγωγής της Ρένας Βλαχοπούλου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι εξαιρετικοί ηθοποιοί. Και σε αυτή την ταινία ξεχώρισαν πολλά τραγούδια, αλλά νομίζω ότι το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό εδώ. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Και μετά θα περάσουμε στον Γιάννη Δαλιανίδη και στα musical σε μουσική Μίμη Πλέσα.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ακούτε Ionian FM.
5: Αγγέλης Ηλινός και φυσικά Μαρία Ιωαννίδου ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας.

πούμε και δύο πράγματα για την συγκεκριμένη ταινία. Έτσι, είχε, τότε που γυρίστηκε η ταινία, είχε αρχίσει ήδη η παρακμή του ελληνικού κινηματογράφου. Είχε μπει για τα καλά η τηλεόραση στη ζωή μας και έτσι υπήρξε μια πτώση, μεγάλη πτώση στις πωλήσεις των εισιτηρίων. Ο Φιλοπίμην Φίνος αποφάσισε να γυρίσει αυτή την ταινία που θεωρήθηκε μία από τις μεγάλες παραγωγές για τα δεδομένα της εποχής. Θυμηθείτε λοιπόν την ταινία με την έρημο, που όλοι λέμε πού είναι αυτή η έρημος. Υπήρχαν φήμες λοιπόν ότι οι σκηνές της ερήμου γυρίστηκαν στην περιοχή Αμοθήνες της Λίμνου. Ωστόσο, σύμφωνα με συνέντευξη του Γιάννη Δαλιανίδη, γυρίστηκαν στη Λούτσα. Η σκηνή με την Όαση είναι γυρισμένη σε ένα κτήμα με φήνικες. Αυτή η σκηνή με τους φήνικες είναι κάπου στην Ελευσίνα. Χαρμάνι φοβερό έκανε ο Δαλιανίδης στα πλάνα. Και βέβαια τα εσωτερικά γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα νέα τότε στούντιο της Φίνος Φιλμ στα Σπάτα. Η Μαρία Ιωαννίδου θυμάται και τη σκηνή της πτήσης που έλεγε ο Εξαρχάκος τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Έλεγε λοιπόν η Ιωαννίδου ότι το πλάνο ήταν αληθινό. Ο πιλότος ήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα και ο οπερατέρ τραβούσε το χρόνι που υποτίθεται ότι το πιλοτάριζε. Όμως ο Εξαρχάκος είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Σχεδόν είχε βάλει τα κλάματα, γιατί ήταν επικίνδυνη σκηνή. Αναγκαστήκαμε να προσγειωθούμε δύο φορές για να συνέλθει. Η Ελληνίδα στο Χαρέμι κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το Γενάρη του 1971, έκοψε κοντά στις 450.000 εισιτήρια και βγήκε πέμπτη ανάμεσα σε 87 ταινίες της ίδιας σεζόν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε θυμάται τραγούδια από ταινίες του Αλέκου Σακελάριου και του Γιάννη Δαλιανίδη. Τον Αλέκο Σακελάριο τον ευχαριστηθήκαμε στην πρώτη μας ώρα. Τώρα ξεκινάμε με τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον άρχοντα των musical. Είπαμε και νωρίτερα, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, ότι το χαλί το είχε στρώσει ήδη ο Αλέκος Σακελάριος και ο Γιάννης Δαλιανίδης πάτησε πάνω σε αυτό το χαλί και έφερε και τα απρεπούμενα στοιχεία, ούτως ώστε οι ταινίες του να αποτελούν άρτια musical κινηματογραφικά. Συστάσεις επιγόντως, Νίκος Πισβίκης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρεμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η εξαιρετική μας παρέα. Για να τα λέμε, radio@parapolitika.gr. Υπάρχει φυσικά και το Facebook. Μπαίνετε στη σελίδα με τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος». Εκεί να δείτε πράγματα ρετρό που έχετε να δείτε, αλλά και να ακούσετε, γιατί σιγά σιγά η σελίδα βγάζει προς τα έξω το αρχείο της. Και θα ακούσετε πολλές ενδιαφέρουσες ραδιοφωνικές διαφημίσεις. Τώρα, εμείς γυρίζουμε στο 1962. Η ταινία λεγόταν «Μερικοί το προτιμούν κρύο». Μην μου πείτε ότι δεν το θυμάστε. Με Ντίνο Ηλιόπουλο, με Ζωή Λάσκαρη, με Ρένα Βλαχοπούλου, με Βαγγέλη Βουλγαρίδη, με Κώστα Βουτσά, με Μάρθα Καραγιάννη, με Χλόη Λιάσκου. Όλος ο Δαλιανίδης εκεί δηλαδή. Πρόκειται για το πρώτο musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Αρχικά ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου στο cast, επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική. Το ταλέντο της όμως της άνοιξε μια μεγάλη καριέρα. Επίσης, ως Λέλα είχε αρχικά επιλεγεί η Άννα Φόνσου και κατόπιν η Πόπη Λάζου πριν ο ρόλος δοθεί στη Μάρθα Καραγιάννη. Και βέβαια ο τίτλος της ταινίας αποτελεί παράφραση του τίτλου της αμερικανικής ταινίας. Μερικοί το προτιμούν καυτό. Τα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι της οικογένειας Αγγέλου βρίσκεται στο Παπάγου, στην οδό Αναστάσεως 145 κιόλας, άμα θέλετε, βολτίτσα. Σας είπα πριν για το ξενοδοχείο, τώρα για το σπίτι. Η ταινία προβλήθηκε το Γενάρη του 1963 στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψε πάνω από 200.000 εισιτήρια και κατατάχθηκε πρώτη ανάμεσα σε 82 ελληνικές ταινίες της χρονιάς εκείνης. Ο Λάκης Παλίδης εδώ, στην πρώτη μας νύχτα, που αργότερα την είπε ο Γιάννης Βογιατζής.

Φτιάξτε κλίμα λοιπόν με αυτές τις υπέροχες σκηνές από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο άλμπουμ, στο άλμπουμ του Σαββάτου. Για πάμε στο 1963, στο Κάτι να καίει, που έχει και γυρίσματα από τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Είχαν και άλλες ταινίες που είχαν γυριστεί εκείνη την περίοδο, που πήγαιναν σκόπιμα στη ΔΕΘ για να τραβήξουν ωραία πλάνα εξωτερικά. Αλλά προς το παρόν εμείς θα μείνουμε στο Κάτι να καίει. Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου και Έλενα Ναθαναήλ και Κώστας Βουτσάς και Χρήστος Νέγκας. Η Έλενα Ναθαναήλ ως Τζένι Πετρίδη ήταν μόλις 16 ετών τότε. Το «Κάτι να καίει» ήταν το δεύτερο musical του Γιάννη Δαλιανίδη, με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη και την Αθήνα. Και τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία που θα μπορούσαμε να πούμε, επιπλέον είναι η πρώτη ελληνική έγχρωμη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope, το οποίο μας δυσκόλεψε πάρα πολύ όταν έπρεπε να γίνει το τελεσινέ, δηλαδή να μετατραπεί η ταινία από κινηματογραφική σε τηλεοπτική. Χανόντουσαν άκρες, ηθοποιοί, κεφάλια, σώματα. Ήταν τραγική η κατάσταση όταν έπρεπε το CinemaScope να προβληθεί στην ελληνική τηλεόραση. Τελικά κόψαν από εδώ, κόψαν από εκεί, το φέραν κάπως στα ίσια του. Θυμόμαστε και το Boeing βεβαίως από τη συγκεκριμένη ταινία με τον Κώστα Βουτσά. Αλλά θυμόμαστε και το «Αυτή η νύχτα», που είναι ζευγάρι η Έλενα Ναθαναήλ και ο Χρήστος Νέγκας. Και ακούγονται οι φωνές του Αλέκου Ζαχαράκου και της Νέλης Μανού.

Αλέκος Ζαχαράκος και η Νέλη Μάνου, ο Σέλενα Ναθαναήλ και Χρήστος Νέγκας. Λοιπόν, το κάτι να καίει, αξίζει να πούμε ότι στην πρώτη προβολή του καταρρύπτει το ρεκόρ εισιτηρίων που κατήχε από το 1950 η ταινία «Ο Μεθύστακας» του Γιώργου Τζαβέλα. Αν θυμάμαι καλά, ο Μεθύστακας είχε κόψει περί τις 300.000 εισιτήρια. Οπότε το «Κάτι να καίει» πρέπει να έφτασε πάνω από 400-500.000 εισιτήρια. Και βέβαια με το musical αυτό η Ρένα Βλαχοπούλου έγινε τόσο δημοφιλής που οι ταινίες της επί πολλά χρόνια συναγωνίζονταν σε εμπορικότητα εκείνες της Ζωής Λάσκαρη και της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Παρακαλώ. Το 1965 πάλι Γιάννης Δαλιανίδης και Μίμης Πλέσας. Φυσικά δεν τον λέω το Μίμη Πλέσα γιατί είναι σε όλες τις ταινίες πλέον. Δηλαδή αν αλλάξει ο συνθέτης θα σας ενημερώσω, μην ανησυχείτε. Τα κορίτσια για φίλημα γυρίστηκαν το 1964 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γιάννη Δαλιανίδη και έκαναν πρεμιέρα το Γενάρη του 1965. Ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ζωή Λάσκαρη, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Χλόη Λιάσκου, Κώστας Βουτσάς, Ανδρέας Ντούζος, Γιάννης Βοιατζής, Αλέκος Τζανετάκος, η γνωστή και αγαπημένη παρέα. Και αυτή η ταινία γυρίστηκε σε CinemaScope. Ευτυχώς για τους θεατές του κινηματογράφου τότε, δυστυχώς για μας που την είδαμε στις τηλεοράσεις. Και όπως είπα και πριν, η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την πρώτη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο, η οποία προβλήθηκε στερεοφωνικά μόνο στο Αττικόν, τη μοναδική τότε αίθουσα με την ανάλογη τεχνική υποδομή. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, στη Ρόδο, στην Ύδρα. Γυρίστηκαν και πλάνα στη Νέα Υόρκη, υπερπαραγωγή ειδικά για εκείνα τα χρόνια. Και βέβαια η ταινία έκοψε πάνω από 600.000 εισιτήρια και βγήκε πρώτη ανάμεσα σε 93 ταινίες. Και είναι και από τις λίγες φορές που κυκλοφόρησε και το soundtrack της ταινίας. Με την υπέροχη μουσική του Μίμη Πλέσα αλλά και τα υπέροχα τραγούδια.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.

Νάτος πάλι ο Αλέκος Ζαχαράκος από τα κορίτσια για φίλημα. Το 1965 το playback έκανε ο Ανδρέας Ντούζος. Ο Ανδρέας Ντούζος που υποδιόταν τον Ανδρέα Ράμογλου και άλλαξε ρόλους με το Βουτσά, που ο Βουτσάς ήταν ο Κώστας Καλιακούδας. Τι όνομα κι αυτό. Νομίζω ήταν η ταινία που έλεγε το «Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα», που τρελάθηκε η Βλαχοπούλου και του λέει «Πρόσεξε, μην ξαναπείς το κότερο, θα στο βουλιάξω». Και είχε πει και μια άλλη φανταστική ατάκα η Βλαχοπούλου, λέει «Έχει και κότερο, αλλά κατά τα άλλα είναι καλό παιδί». Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία λοιπόν υπήρχαν πολλά και εξαίσια τραγούδια που είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, μεταξύ αυτών το κορυφαίο «Ιδού».

Η φωνάρα της Τζένις Βάνου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το σαββατιάτικο άλμπουμ. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Αλέκο Σακελάριο και τώρα είμαστε στο Γιάννη Δαλιανίδη. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr. Και αν είστε τσακωμένοι με τα email σας, μπορείτε να μπείτε στο Facebook να συναντήσετε τη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος». Μπαίνετε, βλέπετε, γράφετε, σερφάρετε και ό,τι άλλο ποθεί η ψυχή σας. Εμείς εδώ στο στούντιο, ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Που έχουμε μείνει στο 1966, ραντεβού στον αέρα λοιπόν, ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Και εδώ η γνωστή παρέα, Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ανδρέας Ντούζος, Ελένη Προκοπίου. Τι όμορφη που ήταν η Ελένη Προκοπίου, όχι μόνο ως μέρη στα θάτου στην ταινία, γενικότερα. Γιάννης Βοιατζής και οι δύο Βοιατζίδες, ήταν τα δύο ξαδερφάκια και ο ένας Γιάννης και ο άλλος Γιάννης. Θυμάμαι και τη Χλόη Λιάσκου που έκανε την Έλλη Κουρτίνογλου, ενώ η αδελφή της η Μάρθα Καραγιάννη το είχε κάνει καλλιτεχνικό Κούρτι. Και όταν συστήθηκε στον Βουτσά η Χλόη Λιάσκου, Βουτσάς έκανε ένα μορφασμό, σοκαρίστηκε από το Κουρτίνογλου και της λέει: Κουρτίνογλου, γιατί η αδερφή σου είναι Κούρτη? Λέει: Εγώ είμαι ακόμα στη σχολή, σπουδάζω. Όταν θα βγω στο θέατρο θα γίνω και εγώ Κούρτη. Η ταινία λοιπόν γυρίστηκε με το σύστημα CinemaScope φυσικά. Κάποια πλάνα γυρίστηκαν στην αεροπορική βάση Δεκέλια, τα Τόι. Η μουσική της ταινίας φυσικά ανήκει στο Μίμη Πλέσσα. Οι χορογραφίες έγιναν από το Μανώλη Καστρινό. Και φυσικά το ραντεβού στον αέρα προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Γενάρη του 1966. Συνήθως να ξέρετε ότι οι περισσότερες ταινίες γυριζόντουσαν καλοκαίρι και αφού γινόντουσαν τα γυρίσματα μέχρι να μονταριστούν, βγαίναν συνήθως Γενάρη στους κινηματογράφους. Η ταινία έκοψε 617.000 εισιτήρια και έγινε η πρώτη σε εισπράξεις ταινία ανάμεσα σε 101 ελληνικές ταινίες της ίδιας σεζόν. Όπως βλέπετε, ο Γιάννης Δαλιανίδης κράταγε σταθερά την πρώτη θέση. Να και ο Γιάννης Βοιατζής που λέγαμε, ο τραγουδιστής αυτή τη φορά.

Πλέσας μας χάρισε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι μέσα από τα musical του Γιάννη Δαλιανίδη και πάμε σε ένα ακόμα musical. Πάμε στις Θαλασσιές της Χάντρες του 1967. Εντάξει, επειδή έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα τα περισσότερα τραγούδια από την συγκεκριμένη ταινία, δεν θα σας βάλω ούτε το Crazy Girl, ούτε το Βρέχει πάλι απόψε. Το κρατάω για αύριο αυτό, υπομονή. Να σας πω λοιπόν ότι οι Θαλασσιές οι Χάντρες προβλήθηκαν για πρώτη φορά το Φεβρουάριο του 1967. Είχαμε μια μικρή καθυστέρηση, δεν βγήκε Γενάρη η ταινία, βγήκε Φλεβάρι. Έκοψε πάνω από 530.000 εισιτήρια, αλλά δεν βγήκε πρώτη στη σεζόν, βγήκε τρίτη ανάμεσα σε 117 ταινίες. Η ταινία προβλήθηκε και στις Κάνες και προκάλεσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η Ζωή Λάσκαρη έγινε star και οι παπαράτσι την κυνηγούσαν στις Κάνες για να αποθανατήσουν κάθε της κίνηση. Μάλιστα το γαλλικό περιοδικό Cinemon τη χαρακτήρισε η Μπαρντό της Ελλάδας. Αυτά γινόντουσαν τότε με τη Ζωήτσα. Η Ζωή Λάσκαρη που υποδιόταν τη Μέρη Κανιάτογλου, ο Κώστας Βουτσάς τον Κώστα Πίτουρα, η Μάρθα Καραγιάννη την Ελένη Τσίπουρα, ο Φέδωνας Γεωργίτσης το Φώτη Τσίπουρα, μη γελάς Νίκο, η Μέρη Χρονοπούλου τη Σοφία, η Αλέκα Μαβίλη τη Μαρκισία, τη Μαρκισία θα την ακούσουμε αύριο. Υπομονή γιατί σας ετοιμάζω τη Σοφία, να πω για το Γιάννη Βογιατζή που έκανε το Μεμά Γαρδούμπα. Το Ζεύγος Κανιάτογλου ήταν ο Άρης Μαλιαγρός και η Νανάς Κιαδά. Ο Τζιμάκος, ο Τζιμάκιας ήταν ο Γιώργος Τσιτσόπουλος που είχε την ιδέα με τα τσολιαδάκια από την Κίνα, νομίζω. Πάμε λοιπόν στη Σοφία, δηλαδή στη Μέρη Χρονοπούλου. Το έκλαψα χτες, φυσικά το ξέρουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά προτιμήσαμε αυτή τη φορά την εκτέλεση με τη Μέρη Χρονοπούλου.

Φυσικά όλοι θυμόμαστε τη χαρακτηριστική ατάκα από τις θαλασσιές της Χάντρες που έλεγε ο Γιάννης Βογιατζής στο Φέδωνα Γεωργίτση. Φωτάκι, γιατί είμαι φίλος σου. Για τη ζωή Λάσκαρη, για το γεγεδάκι. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Από τις πιο ιστορικές ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Και πάμε γρήγορα στο φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» του 1968. Μέρη Χρονοπούλου, Φέδωνας Γεωργίτσης, Μάρθα Καραγιάννη, Χρόνης Εξαρχάκος, Κώστας Γρίπης, που πραγματικά ξεπερνά κάθε όριο αυτός ο ρόλος. Η ερμηνεία του Εξαρχάκου νομίζω υπερκαλύπτει τους πάντες. Τι να πρωτοθυμηθούμε τώρα από τις ατάκες του Χρόνη, το «Άντε Μαρία»? Πάλε, πιάσε το τρίτο πρόγραμμα, το «Άντε Μαρία». Ποιο «Άντε Μαρία» βρε γρήπη, του έλεγε ο Γεωργίτσης. Το «Άβε Μαρία». Εσύ το λες ιταλικά, του λέει. Εγώ το λέω μετάφραση ελληνικά. Μαγικός ο Χρόνης Εξαρχάκος. Η ταινία έκοψε πάνω από 400.000 εισιτήρια. Τα περισσότερα εξωτερικά γυρίσματα έγιναν στην Ύδρα, ενώ στις πρώτες σκηνές της ταινίας φαίνονται και πλάνα της Πάρνηθας. Κάνει και ένα zoom η κάμερα στο Μομπαρνές, που ήταν τότε 4-5 ετών, κτίριο, κάπου εκεί. Στην Ύδρα, μάλιστα, τώρα που το θίξαμε το θέμα, είχε ξαναπάει ο Γιάννης Δαλιανίδης το 1984 για να γυρίσει στο ίδιο σημείο ακριβώς που ήταν η ταβέρνα του Παναγί, να γυρίσει το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», με τον Στάθη Ψάλτη, τον Σταμάτη Γαρδέλη, τη Ρένα Παγκράτη, έτσι, ο Σπύρος Καλογύρου έπαιζε, η Δήμητρα Σερεμέτη, θυμάμαι τώρα έναν τους τοπιούς, ήταν ακριβώς στο ίδιο καφενείο. Εμείς όμως θα μείνουμε στις Γοργόνες και στους Μάγκες. Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπου πλέον ο Λευτέρης Παπαδόπουλος γράφεται κανονικότατα στους τίτλους της ταινίας με... Εντάξει, θα μπορούσαν και να είναι και μεγαλύτερα τα γράμματα, αλλά πάντως γραφόταν, και αυτό ήταν μια προσωπική επιτυχία του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Του το πιστώνουμε αυτό δηλαδή. Πολλά και σπουδαία τραγούδια και σε αυτό το φιλμ. Δεν θα μπορούσα να αφήσω απ' έξω το Δάκι. Σε αυτό το τρόπον τεινά βίντεο κλιπ που είχε γυριστεί στην Ύδρα με τη Μέρη Χρονοπούλου και το Λάκι Κομνηνό να πρωταγωνιστούν, και το Δάκι να απουσιάζει από το πλάνο και να ακούγεται μόνο η εξαίρετη φωνή του.

Παιδιά, παιδιά, ένας-ένας, μη βαράτε όλοι μαζί. Μα καλά, πιστεύετε στα αλήθεια ότι θα αναφερόμουν στις γοργόνες και στους μάγκες και θα άφηνα απ' έξω το θα πιω απόψε το φεγγάρι? Δεν υπήρχε περίπτωση. Ευχαριστηθείτε το, τώρα που μπορείτε. Να κάνουμε και ένα διαλυματάκι και επανερχόμαστε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
6: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
8: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
9: Όλες οι ειδήσεις.
8: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
10: Στο freegr.gr.
11: Η πύλη της τεχνολογίας.
12: Το hotspot του ίντερνετ.
13: Ακούτε Ionian FM.

Έχουμε περάσει στην Παριζιάνα του Γιάννη Δαλιανίδη. Η Παριζιάνα από τα Τρίκαλα, όπως φαινόταν να λέγεται στην πρώτη αφίσα που κυκλοφόρησε. Ταινία του 1969 με τη Ρένα Βλαχοπούλου, το Χρόνι Εξαρχάκο που έκανε το Λεωνίδα, το Λεό, το ζωγράφο. Άλλη ρολάρα εκεί του Χρόνι Εξαρχάκου. Το Βαγγέλη Σιλινό που έκανε τον Τρελοβαγγέλη το Γεγέ. Που έκανε playback στο Δημήτρη Ταμπόση ουσιαστικά όταν τραγουδούσε στην ταινία το τραγούδι του Μίμη Πλέσα, το αγγλόφωνο. Η Έρικα Μπρόγερ που ήταν η Ελένη Καραμπουμπούνα. Ο Κώστας Καράς, ο Δημήτρης Καλυβοκάς, ο Τζιμ Κούφος που ήταν Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας. Εντάξει, σε αυτή την ταινία νομίζω ότι ο αυτοσχεδιασμός της Ρένας Βλαχοπούλου ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Όπου και να το πιάσεις, νομίζω όμως ότι ο μεγαλύτερος αυτοσχεδιασμός στην ταινία εκεί είναι στην δεξίωση που κάνει στο σπίτι του Κουλουνδρή, του Γιώργου Γαβριλίδη, που όταν μαθαίνει ξαφνικά ότι ήρθε ο Κουλουνδρής από το εξωτερικό και συζητάει με κάποια επισκέπτρια, εκεί πλέον ξεφεύγει η κατάσταση από τον αυτοσχεδιασμό. Δηλαδή, τέτοιο ρεσιτάλ δεν νομίζω ότι μπορεί να το δώσει, μπορούσε να το δώσει άλλος ηθοποιός. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Παριζιάνα εμφανίστηκε σε μόνο μία σκηνή ο Κώστας Βουτσάς ως κομπάρσος. Είναι μια σκηνή όπου εμφανίζεται στο ξενοδοχείο στη Μύκονο, τη στιγμή που η Πελαγία τρέχει να ξεφύγει προκειμένου να μην τη δει ο Γιώργος, ο Κώστας Καράς δηλαδή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω και να πατήσει ένα μπελάτι του ξενοδοχείου που κάθεται αμέριμνος σε μια πολυθρόνα και διαβάζει την εφημερίδα του. Αυτός σηκώνεται από τη θέση του και αρχίζει και φωνάζει «Αχ, ο κάλος μου» και άλλα τέτοια. Για αυτούς που παρατηρούν τις λεπτομέρειες όμως, η Ρένα Βλαχοπούλου δεν πάτησε ποτέ τον Κώστα Βουτσά. Τώρα, το σπίτι που υποτίθεται ότι έμεναν η Πελαγία με την Ελένη βρίσκεται στην οδό Κρήτης 28, στη Νέα Χαλκιδόνα. Υποτίθεται ότι ήταν στη Νέα Φιλαδέλφια το σπίτι. Τα γυρίσματα της ταινίας πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο και η ταινία βγήκε στους κινηματογράφους το 1969 και έκοψε πάνω από 500.000 εισιτήρια. Ήρθε έκτη ανάμεσα σε 99 ταινίες. Ακούσαμε τη Μαρινέλα νωρίτερα από την Παριζιάνα, αλλά χρωστάω και έναν ακόμα Γιάννη Πουλόπουλο. Ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχουν γραφτεί στον ελληνικό κινηματογράφο, κατά την ταπεινή μου άποψη, και ένα από τα ωραιότερα ζεμπέκικα που έχει χορέψει ποτέ χορευτής, ο Βαγγέλης Σιλινός.

Δεν μας μένουν και πολλά λεπτά στη διάθεσή μας. Να κλείναμε, λέω, με το Marijuana Stop από το 1971. Ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Η ταινία αποτέλεσε διασκευή του ομότιτλου θεατρικού musical με το οποίο η Ζωή Λάσκαρη έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο θέατρο Μπουρνέλη. Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στους κινηματογράφους το Μάρτιο του 1971, κόβοντας πάνω από 300.000 εισιτήρια και βγήκε 12η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Θυμόμαστε λοιπόν τη Ζωή Λάσκαρη, τον Γιώργο Πάντζα, τον Βαγγέλη Σιλινό, τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Χρόνη Εξαρχάκο, την πανέμορφη Μιράντα Ζαφυροπούλου που έκανε τη Μελίτα Καμβίση, η οποία ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη με τον Τόλι Βοσκόπουλο.

κάπως έτσι γυρνούσε την πλάτη στο πλάνο στην κάμερα ο Τόλης Βοσκόπουλος και περπατούσε και χανόταν προς το βάθος. Έτσι λοιπόν και εμείς σιγά σιγά θα εγκαταλείψουμε το στούντιο των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ευχαριστώ και εσάς για την εξαιρετική σας παρέα. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε «Έρχεται ο Θουβού», ο Θανάσης Βούτσινος, με ένα για το δρόμο. Εμείς, αύριο πάλι. Αύριο θα είναι και βροχερή η εκπομπή. Σας είπα, μεταξύ Σοφίας και Μαρκισίας από τις θαλασσιές της Κάντρες, θα ξεκινήσουμε αύριο με τη Μαρκισία. Προς το παρόν όμως, ας κλείσουμε με έναν ακόμα Τόλη Βοσκόπουλο. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια και χαρά.

0: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι» στο νησί της Εύης Παναγοπούλου. Γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς, εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Ακούτε Ionian FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: 1, 2, 3.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionian FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionian FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionian FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για
9: σένα. Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλε το επόμενο τραγούδι, γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που σου φαίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω, τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
10: Πλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κυρίες, κύριοι.
11: Πολιτικός σημαίνει τρός.
12: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
13: Αλφα Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
14: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο.
13: Καμένος Παναγιώτης.
15: Ναι.
13: Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος.
16: Είναι προδότες. Είναι προδότες της χώρας.
13: Καμένος Παναγιώτης.
15: Ναι.
13: Ναι.
17: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα.
13: Καμένος Παναγιώτης.
15: Ναι.
13: Ναι.
18: Για να ξέρετε, λες ότι λέμε ισχύει για πάντα.
19: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
13: Σαγκελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
20: Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε, ναι.
13: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
21: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
13: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
15: Ναι.
13: Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης.
22: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
13: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
23: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
13: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
24: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε, δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη
13: Βουλή. Βαλάφας Ιωάννης. Ναι.
21: Θέρμα τα μνημόνια.
13: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
0: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
13: Δραγασάκης Ιωάννης.
1: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, Ζόργη, αυτό.
13: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
10: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
11: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξηρίσεις.

0: Έρα, καλημέρα.
1: Καλώ την Χριστίνα, ήρθε τελευταία στιγμή.
0: Τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τρολέι. Το τρολέι. Λοιπόν, ένα διωράκι θα είμαστε εδώ. Μέχρι τις 2. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας, τα παιδιά παίζει. Λοιπόν, και μιας και διανύουμε προεκλογική περίοδο, έτσι να θυμόμαστε, βάζουμε τα σηματάκια, τα ανάλογα στην εκπομπή, να θυμόμαστε. Ραδιό, αγάπη μου, σε ευχαριστώ για... Γιατί έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Δεν θυμόμαστε καλά.

0: τα σήματά μας είναι παλιά, οπότε δεν περιέχουμε μέσα το Μητσοτάκη. Θα φτιάξουμε και με τον Κούλι.
1: Με τα κουλικά.
0: Ναι, ναι.
2: Θα ευχαριστώ τη Μαρία που υπηρετεί φανταρούστα.
0: Έχουμε πολύ υλικό για τον Κούλι. Πάρα πολύ υλικό. Λοιπόν, μαζί μας είναι το Ράδιο Ροδιά, Αυστραλία, Ράδιο Έλλην, επίσης Αυστραλία. Ο Γιωργάκης στη Μελβούρνη μας έστειλε μήνυμα, μεταδίδει λέει και κάνει και ηχογραφημένα.
3: Στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς.
0: Εμείς χαιρετούμε όλους τους φίλους μας μέσα έξω, εντός εκτός και βιντεά αυτά.
1: Έχεις ήδη και το πρώτο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Σωστός για την εισαγωγή.
0: Πού κάνουμε live?
1: Όχι, δεν κάνουμε ακόμα.
0: Τότε
1: πώς? Μηνύματα.
0: Α, μηνύματα. Στέλνω με τα κύματα.
4: Είναι άθλημα. Είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είχε στείλει ένας φίλος από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά το στείλε mail, οπότε mail δεν βλέπουμε στο ζωντανό μας. Οπότε έχουμε καθυστέρηση μια εβδομάδα. Είχε στείλει mail.
5: Σταματήστε, να μας πάρει χαμπάρι όσο μαχαλά.
0: Γεια σου μαχαλά. Παγκόσμια. Λοιπόν, με μπουζουκάκι ξεκινάμε, έτσι θα πάμε. Μπουζουκάκι. Αυτή είναι η πίτσα.
1: Τραπέζι στα Αστέρια.
0: Μπράβο. Με λαϊκά τραγούδια.

0: Έχουμε την πρώτη μας γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
0: Για να δούμε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλωσορίσατε. Είπατε μια εβδομάδα, δεν πειράζει, παιδάκι μου.
0: Βάζουμε επαναλήψεις, βάζουμε επαναλήψεις πάντως.
2: Έτσι. Δεν πάω σαν να το ξανά στην αγορά να βγαίνω, γιατί μην ξεχαστώ, γιατί ακούτε τραγούδια μετά και ξεχνιέμαι.
0: Ναι, το παθαίνει αυτό.
2: Ναι. Μα είναι χαιρετίσματα σε όλους και καλή εκπομπή, κάθε Δημητρή.
0: Κάθομαι, καθιστώ σήμερα.
2: Να κοιτάξει εσύ και Χρυσινούλα, να μιλήσει απαλά.
1: Τι να κάνουμε?
2: Σε πολλά που έχω βγει. Μιλάω νόμιμα. Μιλάω νόμιμα.
0: Νόμιμα, ναι, νόμιμα, με άδεια.
2: Θα χαιρετήσω και το. Και που λέει και τα πείματα καλύτερα, όπως είναι πολύ ωραία αυτά. Ό,τι ακούω στην εκπομπή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Να τους πούμε χαιρετίσματα εκεί πέρα και να έχουν κουράγιο. Κάποια στιγμή να έρθουν εδώ και να πεθάνουν εκεί πέρα.
0: Εμείς να έχουμε κουράγιο. Αυτοί καλά περνάνε.
1: Μέλλονται.
0: Τώρα.
2: Να τους δούμε πρώτο πάρα τον τίποτα. Εμπάει, μαύρη. Στη ζωή μου έχω ζήσει χρόνια. Αλλά λένε στην αγορά, καλά τα λες μου λένε. Βγάτε κι εσείς, εγώ είμαι μόνος μου και στενοχωριέμαι. Εγώ είμαι μόνος μου και στενοχωριέμαι. Βγάτε κι εσείς να σας ακούσω να παρηγορηθώ, μαύρος.
0: Μα παίρνετε στο κινητό, αλλά μα παίρνετε στο σταθμό.
2: Είναι όλη όμοια με μέρα το σώδιο και δεν μιλάει κάποιο. Όπω λέμε, δεν έχει σχέση όμω και να βγει Δημήτρη. Μην νομίζει ότι θα αλλάξει τίποτα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου. Όποιο και να βγει.
1: Λεω.
2: Τώρα. Είναι πρωθυπουργή του λαού στην αγορά χρόνια.
0: Καλά, σταμάτησε τον εσύ.
1: Τώρα που τελειώνουν τα μπάνια του λαού, θα αλλάξουν όλα.
2: Τώρα βάλανε 6 ευρώ αύξηση. Λυπηρό είναι. Λυπηρό. Με συγχωρείς, δεν έχω εγώ κόμματα. Εγώ είμαι με τον κόσμο που ζω, που αναστήθηκα ορφανό πεδίο, το έχω ξαναπεί. Δεν έχω κόμματα, ούτε πολίτευση μου, ούτε αντιπολίτευση. Είναι όλοι για πάρτι τους.
0: Αντιπολίτευση.
2: Δεν έχω αντιπολίτευση, είναι όλοι οι παπαντήδες, ρε. Παπαντήδες. Άμα σε λέω εγώ, μετά τις εκλογές, ξέρεις ποιος έρχεται στην Αμαλιά, κάθε μέρα, γύρω γύρω και στη δουλειά του. 8.30 ώρα. Μόνο έχω δει στη ζωή μου τα κόκαλα της μάνας μου. Δεν λέω ψέματα. Άμα είναι να πω ψέματα, θα το πω στα ίσα, τα ακούν όλοι. Δεν λέω ψέματα. Ο μόνο κ. Χρυσοδουλόπουλος, είδα εγώ, που είναι ο δήμαρχος τώρα, καλή τώρα, βγαίνει στην αγορά, χαιρετάει, στη δουλειά του τρέχει, έχω περίχωρα παντού. Κανένας μετά τις εκλογές δεν έρχεται να πει.
1: Εγώ, Λεωνίδα, θέλω να σου αφιερώσω το επόμενο που λέγεται τα βάσανά μου.
2: Ναι, κάτσε.
1: Να τα ακούσεις όλο.
2: Τώρα βγαίνω για τότε, μην με κλείσετε, με μπερδεύετε που σας αγαπάω.
1: Εντάξει.
2: Άκου. Τώρα πήγα τότε για μια θεία να της βάλω κάρτα. Βάζει και δικιά μου κάπου, κάποια καλά για το. Ξέρεις τι γίνεται μες τότε. Να έρθει κανένας με τις γραβάτες φοράνε και βάζουν μια απογραφή και παίρνουν 10-15 χιλιάδες το μοίρα. Να δουν τα παιδιά οι παλιοί, ειδικά σε όλες τις περιοχές. Τώρα να έρθουν μες τότε που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν σταματάνε καθόλου οι παλιοί και οι κοπέλες και τα παιδιά. Να έρθει ένας από την Αθήνα που είναι με κάτι γραβάτες σαν πετσέτα που δεν πονάνε. Δεν πονάνε.
0: Λεωνίδα μου.
1: Ωραία, Λεωνίδα. Άκου τώρα το επόμενο. Γιατί έχουμε και άλλη γραμμούλα παράλληλα τώρα. Σε αφήνουμε.
0: Για, περίμενε. Ποιο είναι δίπλα?
3: Πέστα, Λεωνίδα! Λεωνίδα!
1: Κάνει αντίλαλο.
0: Κάποιο έχει το ράδιο εκεί. Ναι.
1: Γεια σου, ρε Λεωνίδα.
0: Χρήστο.
3: Γεια σου, Δημητράκη.
0: Μοντεκρίστο.
1: Γεια σου, Χριστάκη.
0: Έλα, Χριστάκη.
3: Ωραία τα λέει ο Λεωνίδας.
0: Ωραία και εσύ, ωραία τα ακούς. Για πες.
3: Τι κάνεις, Δημητράκη.
0: Καλά είμαι, Χριστάκη, αδυνατίζω προς τα μέσα.
3: Ναι,
0: για να μην ρωτήσεις, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν.
3: Εχθές είχα πάει Κεφαλονιά.
0: Α, αλήθεια, πού είχες πάει?
3: Πήγα λίγο εκεί, έκανα στη Σάμι, μπορεί πήγα.
0: Α, στη Σάμι πήγες. Έχεις τα βαντούρια από εκεί. Συγγνώμη, από Πάτρα, από Πάτρα πήγες, από πού πήγες, από Πάτρα?
3: Ναι, από Πάτρα. Από
0: Πάτρα πάτε Σάμι, ναι. Δεν κατέβηκες Κυλλήνη, δηλαδή.
3: Χριστίνα, έχεις πάει Κεφαλονιά ποτέ?
1: Ναι, έχω πάει δύο φορές. Μία πολύ μικρή στο δημοτικό και μία πριν από λίγο καιρό να παντρέψω την κουμπάρα μου.
0: Ναι, μόνο δύο φορές.
3: Λοιπόν, καλημέρα Ιόντζο, ρε
0: φέρε. Καλημέρα, αγόρι μου. Χριστάκι μου.
3: Έλα,
0: η κούρα.
1: Ακούσεις, θα σ'
0: αρέσει. Μπουζουκλερί. Ναι. Λοιπόν, ο Χριστάκης από την Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Γιακιόπουλο.
1: Όχι, Γακιόπουλο.
0: Γακιόπουλο, πώς τον είπα.
1: Γιακιόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γακιόπουλο.
1: Τα βάσανα.
0: Είναι καλός τελικά, έτσι. Για να ακούσουμε.

0: καρδιά μου.
1: Θα πάρουμε μια γραμμούλα στον αέρα, γιατί έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο.
2: Πάντως,
1: και έχουμε κι άλλη
2: ωραία
1: μια.
2: Φωνή, ο
1: ναι, Γακιόπουλος, είναι καλός. Ποιο είναι στην μία γραμμούλα?
2: Γεια σας.
3: Καλή σας ημέρα, Δημήτρη και
1: Χριστίνα. Α, στην από εδώ γραμμούλα, ναι. Χαιρετούμε τον Αλκαίο.
3: Όλα καλά?
1: Όλα καλά.
2: Έτσι λέμε.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, σας ετοίμασα σήμερα. Έχει τίτλο «ΛΑΕ, κάνε το θαύμα σου».
1: Γεια, ναι. Να γίνεις και φακύρης, δηλαδή. Ωραία.
3: Ποιο είναι το ζητούμενο τη σήμερον ημέρα? Είναι σαφώς η λογική που θα μας πάει πιο πέρα. Με συνεργό τη σκέψη μας, το μέγιστο εργαλείο που οι πρόγονοί μας όρισαν πως είναι δώρο θείο. Εμείς όμως τι κάναμε? Το βάλαμε στο ράφι, σε ακινησία απόλυτη. Μήπως και κακοπάθη? Η σκέψη αγγυλώθηκε, αράχνιασε, εκοιμήθη, δεν λειτουργεί, δεν αντιδρά, έγινε κουτορνήθη. Ό,τι της λένε οι πονηροί, το υιοθετεί, το χάφτει. Δεν ερευνά, δεν ψάχνεται, μήπως την έχει πάθει? Και τι σου κάνουν Έλληνα χωρίς το εργαλείο? Όλα θα σου τα αρπάξουνε και θα σε πουν γελίο. Ελληνική συνείδηση την έχασες. Ποιος είσαι? Ήσουνα γίγας, άρχοντας. Τώρα σου λένε σκύψε. Αυτοί που ζούσαν στις σπηλιές και στα κλαδιά των δέντρων. Άξε στη φράγκη βάρβαροι που αγνοούν το πρέπον. Όρθος ευθύς το πνεύμα σου, να δουν πως είναι νάνι. Το είπε ο Γκέτε κάποτε, δυτικό τσαρλατάνι. Διάβασε, μάθε, άμεσα, προπάντων ιστορία. Η γλώσσα σου μάθε καλά, την ιερή, τη θεία. Ξύπνησε πάλι γίγαντα τη σκέψη, δύναμή σου. Τους πουλημένους διώξε τους μακριά από τη ζωή σου. Στο χέρι σου γερά κρατάς ολόκληρο τον κόσμο. Στο κρύβουν οι ρυψάσπιδες για να μην βρεις το δρόμο. Να γίνεις πάλι ελεύθερος, μόραμα καποδίστρια. ΛΑΕ, κάνε το θαύμα σου, πάτα τους σαν ερπίστρια. Αυτό για σήμερα.
2: Είσαι πολύ ωραία.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με το θαύμα. Περιμένουμε.
3: Τι να σας πω, βρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
3: Βλέπω ένα βιντεάκι χθες ενός δημοσιογράφου.
2: Ναι.
3: Ήτανε στην Αθήνα, στην Ομόνια, και έπαιρνε από δύο ελληνίδες κοπέλες συνέντευξη στο δρόμο.
1: Ναι.
3: Και τους ρωτάει, ο Οδυσσέας τι εθνικότητας ήτανε, Έλληνας ή Τρώας? Οι κοπέλες άρχισαν να κοιτάζονται μία με την άλλη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, προσπάθησε να τη βοηθήσει. Θα σας βοηθήσω, της λέει. Από την Ιθάκη ήτανε. Έλληνας ή Τρώας? Και γυρίζει η άλλη και λέει, Τρώας.
2: Μήπως ήταν στη Μένα, δεν το πιστεύω.
3: Αυτή είναι νεολαία. Εκεί κατάντησαν την νεολαία μας.
1: Ναι. Μην κοιτάς και πιο παλιά, θυμάμαι, κάνανε μια συνέντευξη, είπε πεθάνει η Μαρία Κάλλας και ρωτάγανε στον δρόμο, ξέρεις, τότε επί ΕΡΤ.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν υπήρχαν κανάλια άλλα. Ναι, φοβερή χορεύτρια, λέω. Τέτοια πράγματα ακούγαμε και παλιά.
2: Τουλάχιστον βρήκαν το ήταν της τέχνης.
1: Ναι.
3: Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο. Εμείς πάμε στο Δημήτρη Φράγκο, σαν θεατρίνα.
2: Και να πούμε
1: Ionion FM.
2: Ότι έχουμε τώρα και ζωντανό.
1: Α, έχουμε live.
2: Άνοιξε το Ionion FM News, θα βρείτε στο TikTok.
1: Στο TikTok, έτσι, TikTok, εξήγησε τη ζωντανό, ναι, ναι, στο TikTok. Λοιπόν, ο Κώστας Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί μας είχε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή. Πατριώτες, χρόνια πολλά, όμορφα, δημιουργικά. Το αφιέρωμα στον Καλογερόπουλο είναι εκπομπή για σεμινάριο. Ευχαριστούμε, όπως γράφει εδώ. Χαιρετούμε τον ελληνισμό και ιδιαίτερα την εξαδέλφη μου Ιωάννα Λύρα από το, και τον Αποστόλη και με το ράδιο Ροδιά. Και θα ήθελα να ακούσω το πείμα του Σουρή με τραγουδιστή τον πατριώτη μου τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, δυστυχία ζου Ελλάς. Βλέπετε, είναι όλος ο κόσμος συγχρονισμένος.
2: Θα τη βάλουμε και σε επανάληψη την εκπομπή του καλοκαιρόπουλου.
1: Τη βάλαμε.
2: Θα την ξαναβάλουμε.
1: Ναι. Τη βάλαμε πάντως. Για να δούμε, είναι και άλλη γραμμούλα εδώ. Γιατί...
0: Θα περιμένω σαν τον Χριστό τον Σταυρωμένο.
2: Ιερή πόλη.
0: Περιμένω κι εγώ να γίνει το θαύμα, να βγει στον αέρα.
1: Τι είναι αυτό που πάθαμε
0: από
1: τώρα.
0: Την καλημέρα μου.
1: Νιονιακούλη μου.
0: Ζητούμε
1: ταπεινά συγγνώμη.
0: Καλημέτρη Χριστίνα. Συγχωρεμένη.
1: Ναι.
0: Από το Θεό και από μένα. Εγώ τι να συγχωρέσω.
1: Συ.
0: Ή από τον Άγιο Διονύση που συγχωρεί τα πάντα.
1: Ναι.
0: Που έχει τη γιορτή το μεθαύριο.
1: Α, είναι μεθαύριο, πράγματι, ναι.
0: Μεθαύριο, ναι.
1: Ναι. Εδώ έχουμε, ξέρει Χριστίνα από αυτά.
2: Θα μας θυμόμουν όλες τις εορτές.
1: Έλα που δεν τις θυμάσαι τώρα.
2: Κάθε μέρα έχουμε 3-4. Καλά, ο Άγιος Διονύσιος είναι μεγάλη, εννοείται.
0: Μπράβο, να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω τους φίλους τους μακρινούς που είναι, γιατί θα πάνε για ύπνο τώρα αυτοί σε λίγο.
1: Σιγά, είναι νωρίς ακόμη, ρε.
0: Αυτοί οι μακρινοί κοιμώνται τώρα, έχουν μισάνυχτα. Άμα σε πάρουν, Σότος, πάρ' τον Σότο να σου πει τι ώρα είναι.
1: Ο Σότος άσε, είναι αλλιώς πως παιδί ο Σότος.
0: Το φίλο μας τον Αποστόλη εκεί με το ράδιο Ροδιά και όλη την παροικία του.
1: Ναι.
0: Την κυρία Λύρα, τη θυμόσαστε.
1: Αλλή μόνο, την κυρία Ιωάννα.
0: Μπράβο, σας έφερε.
1: Τη Βαλύρα.
0: Τα λουκάνικα, αν θυμάμαι.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Τα περιμένουμε.
0: Όχι, παλιά, βάγα τα αρκετά. Κι άλλα. Δεν χορτέντε με τίποτε. Λοιπόν.
1: Λέμε να πάμε για πολιτική.
0: Μιχάλη Αστρολόπου.
1: Μιχαλάκης, ναι. Ναι.
0: Περαστικά του και να είναι σιδερένιο.
1: Να είναι καλά, βεβαίως.
0: Και τον χρειαζόμαστε για μερικά χρόνια ακόμη.
1: Βέβαια.
0: Να είναι καλά πάντα. Πέρασε για περιπέτεια.
1: Καλά είναι, μάθαμε, είναι καλά. Ναι.
0: Το φίλο μας εκεί τον Πατριάρχη στη Φιλανδία. Με τα ωραία λόγια, τα ωραία ανέκδοτα που στέλνει. Άλλο αν δεν τα λέτε εσείς εκεί.
1: Όχι, όταν μας γράφει στέλνουμε, τα λέμε.
0: Τον Αντωνάκη τον Κούσκο εκεί. Από τα πηγαδάκια της Ακίθου. Τα πηγαδάκια, Αντωνάκη.
1: Πατριώτης είναι, πατριώτης.
0: Σε περιμένει το νησί. Το φίλο μας το Σότο εκεί στον Κάναντα, που έλεγε και ο Μακαρίτσο Ρίγκο.
1: Ωραία.
0: Και θέλει μας την εκεί στα Ιωάννινα. Είδες την πλάκα έπαθε προθές.
1: Με τα τηλέφωνα.
0: Την καλέσανε να πάει στο χωριό της παραμονή της Παναγίας να τραγουδήσει. Και δεν πρόλαβε να πάει και πέσανε καρικλουπόδαρα.
2: Δεν το ξέραμε αυτό. Είναι να μας το πει σήμερα.
1: Δεν το ξέραμε.
0: Γίδεις, μιλάμε χαμός.
1: Τι λες, παιδί μου, καλά, εκεί βρέχει.
0: Δεν σε θέλει στο χωριό, τι ρωτάς για το παπάνω. Πρόλαβε και γύρισε πίσω στο σπίτι.
2: Και στο χωριό μου, στο Τζουμέρκα, στο
0: Αθάνατο. Τα ωραία λόγια, τα ωραία ανέκδοτα που στέλνει. Άλλο αν δεν τα λέτε εσείς εκεί.
1: Όχι, όταν μας γράφει στέλνουμε, τα λέμε.
0: Τον Αντωνάκη τον Κούσκο εκεί, από τα πηγαδάκια της Ακίθου. Τα πηγαδάκια, Αντωνάκη.
1: Πατριώτης είναι, πατριώτης.
0: Σε περιμένει το νησί. Το φίλο μας το Σότο εκεί στον Κάναντα, που έλεγε και ο Μακαρίτσο Ρίγκο.
1: Ωραία.
0: Και θέλει μας την ησυχία εκεί στα Ιωάννινα. Είδες την πλάκα έπαθε προθές.
1: Με τα τηλέφωνα.
0: Την καλέσανε να πάει στο χωριό της παραμονή της Παναγίας να τραγουδήσει και δεν πρόλαβε να πάει και πέσανε καρικλουπόδαρα.
2: Δεν το ξέραμε αυτό.
0: Γίδεις, μιλάμε χαμός.
1: Τι λες, παιδί μου, καλά, εκεί βρέχει.
0: Δεν σε θέλει στο χωριό, τι ρωτάς για το παπάνω. Πρόλαβε και γύρισε πίσω στο σπίτι.
2: Και στο χωριό μου, στο Τζουμέρκα, στο Αθαμάνιο, έβρεξε.

0: μπορεί να μας το πει.
1: Δεν το ξέραμε.
2: Κατηγύρης, μιλάμε χαμός.
1: Τι λες, παιδί μου, καλά, εκεί βρέχει.
2: Δεν σε θέλει στο χωριό, τι ρωτά για το παπάνω. Πρόλαβε και γύρισε πίσω στο σπίτι.
0: Και στο χωριό μου, στο Τζουμέρ και στο Αθαμάνιο. Έβρεξε.
1: Έβρεξε και εκεί.
2: Έβρεξε και κάτω στη Μάνη.
1: Καλά, και στη Μάνη, ναι. Στο Ήτυλο.
2: Η φίλη μας την Τάνα ξαναπήρε τηλέφωνο.
1: Δεν πήρε. Μπορεί να ταξιδεύει για Ελλάδα.
2: Μπορεί να ασχοληθεί με το Δήμαρχο.
1: Μπορεί να χτυπήσει και ένα τηλέφωνο από Ζάκυνθο.
2: Να είναι καλά.
1: Ξέρεις, τώρα είναι θέματα, έχει διάφορα θέματα το νησί.
2: Ναι. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον τα μισά να λύσει, καλά θα είναι.
1: Εντάξει, τα θέτει πάντως.
2: Οι συμβουλές από την Κυρασούλα, βέβαια.
1: Τα θέτει.
2: Η Κυρασούλα θα τη διευκολύνει.
1: Ναι.
2: Το θέλω μας τον Λεωνίδα να τον χάσαμε και στον Αμαλιάδα μεριά. Πού είναι?
1: Ο Λεωνίδας βγήκε νωρίτερα.
0: Πριν λίγο.
2: Βγήκε όταν βγήκε εξετρυπώνουν αυτοί, εγώ κοιμάμαι.
1: Ελά,
0: με το Χριστάκι, μαζί βγήκανε.
2: Παλιό ταξιτζή από τον πύργο.
1: Ο Χριστάκης θα σου έρθει εκεί καμιά ώρα.
2: Είναι μόνιμος κάτοικος. Κάπου αγαπάει εδώ αυτό.
1: Αγαπάει μεσολόγγι. Πρωτεβουσιάνα, έτσι, πρωτεβουσιάνα.
2: Ναι, πρωτεύουσα.
1: Ναι, πρωτεβουσιάνα.
2: Όμως τώρα Καρνανίας, ιερή πόλη της Ελλάδος.
1: Έτσι.
2: Πού έτυχε να περάσουν και πέντε πρωθυπουργοί από αυτό το μικρό
1: τόπο.
2: Από το μικρό το Αλωνάκι.
1: Ναι.
2: Πέντε πρωθυπουργοί.
1: Έτσι, νιώνιο.
2: Και ο ένας έχει το όνομά του στη γέφυρα, αν έχεις περάσει.
1: Ναι, βεβαίως, έχουμε περάσει. Είμαστε και στα Εγγένεια κάποτε. Τα κάναμε όλα δημοσιογραφικά, δηλαδή.
2: Στα Εγγένεια.
1: Ναι, δημοσιογραφικά.
2: Δεν σε είχα
1: δει. Δεν. Πού ήσουν και εκεί, ήσουν εκεί.
2: Αν ήμουνα.
1: Ήσουν, στο Αντίριο. Στο Αντίριο.
2: Αντίριο μεριά.
1: Ναι, στο Αντίριο. Εκεί είμαστε όλοι, κομπλέ.
2: Μπράβο, να είσαι καλά. Να έρχεται κανιά βόλτα από εκεί να περνάτε. Τραβάτε και από τον παλιό το δρόμο με το καραβάκι.
1: Πάμε και με το καραβάκι, μας αρέσει.
0: Πιο ρομαντικά.
1: Πάμε, πιο ωραία είναι.
2: Καλύτερα το καραβάκι.
1: Ναι.
2: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ. Ωραίος ο Αρκαίος, καλά τα πει, τα άκουσα.
1: Ναι.
2: Αλλά θα δούμε πότε θα γίνει το.
1: Τι να κάνεις, παιδί μου.
2: Τι να κάνω.
1: Τι να κάνεις δηλαδή, πες μου
2: σύ. Και να χαιρετήσω και τον δήμαρχο της Ιερής Πόλης.
1: Α ναι, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Το Διαμαντόπουλο, ναι.
2: Και δύο φιλούς αντιδημάρχους, φιλητούς μου. Να είναι καλά και πρώτα ο Θεός με το καλό να ξανακυβερνήσουν.
1: Ναι. Ο Κατσούλης που είναι ρε παιδί μου.
2: Έχει... Εδώ είναι.
1: Α, εκεί.
2: Εδώ κυκλοφορεί.
1: Μάλιστα.
2: Όλοι οι υπόλοιποι εδώ είναι, δεν φεύγει κανένας.
1: Ναι.
2: Και έπεσα μια μέρα στράδα μεταξύ μας, τα λέμε στον έπεσα στο Δημαρχείο. Για άλλη δουλειά πήγα, εγώ και βλέπω, λέω όλοι οι δημάρχοι εδώ, εσύ τι έχει, τι λέω.
1: Είχανε απαρτία.
2: Όχι, ήταν όλοι βόλτα.
1: Α.
2: Και δεν παίζανες, έπεσα σε 3-4. τι πάθαμε, λέω, να είναι καλά ο κόσμος. Βέβαια, εντάξει, όλοι κάτι προσφέρανε, αλλά τούτος έχει άλλη δρόμο.
1: Ναι, νιόνιο μου, ναι.
2: Περιμένω και τον Παναγιώτο τον αφήνει με την παρέα του.
1: Θα έρθει από εκεί, τι θα γίνει, θα έρθει.
2: Δεν ξέρω, να βρούμε και τον Γκάτμαν να κουβεντιάσουν.
1: Ναι, έχουν σχέδια.
2: Λοιπόν, χάρηκα που με ακούσατε.
1: Και εμείς.
0: Χαρήκαμε και εμείς.
2: Καλό υπόλοιπο Σάββατο, καλή Κυριακή, βοήθειά μας ο Διονύσης μεθαύριο.
0: Βοήθειά μας.
1: Και χρόνια σου πολλά, Νιονιακούλη.
2: Εγώ γιορτάζω 17 Δεκεμβρίου.
1: Α, Δεκεμβρίου είσαι εσύ.
2: Ναι, είμαι χειμερινό.
1: Τι ταλάσσετε ρε παιδί μου, μπερδεύετε. Μας μπερδεύετε. Ναι.
0: Γιορτάζουν πολλές φορές οι Διονύσεις.
1: Ναι.
2: Εγώ δύο. Γιατί με παίρνει 3-4, βέβαια είναι και ένας Άγιος Διονύσης του Νόλη που...
1: Ναι, α, ναι.
2: Άλλος Δεκεμβρίου, εγώ είμαι το Σε Κιθινό, λέω. Λοιπόν, την αγάπη μου σε
1: όλους. Φιλιά στο Μεσολόγγι.
2: Και όπως λέγαμε παλιά, άμα μπορείς βάλει και το τραγούδι για το Σότου και για τον Αστρολούπου.
1: Ναι, θα βάλω βεβαίως.
2: Θα βάλεις ένα, θα σου ζητήσω, μπορεί να το βάλεις αυτό.
1: Κι όμως ρε, τι θέλεις.
2: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Α, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
2: Για όσους κρυώνουν είναι αυτό, είναι όσους θα πάτε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, όπως λέγαμε παλιά, I love you.
1: Κάργα.
0: Φιλάκια.
1: Φιλιά.
2: Γεια
1: και χαρά, Θανάσης Κομνηνός, σαν Προμηθέας. Συνεχίζουμε με τα μπουζουκλερί μας.

0: Λοιπόν, έχουμε μια γραμμούλα 12.30 ώρα. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι μου κάνετε, αγάπες μου, καρδιές μου?
0: Που έχουμε πάει ζάχυνθο.
1: Βεβαίως, έχει αλλάξει η φωνή μου λίγο.
0: Ναι, λίγο βλέπω εκεί, κάτι γίνεται. Ναι, τι γίνεται?
1: Είναι και το τηλέφωνο τρελό σαν την αφεντικιά.
0: Α, το τηλέφωνο φταίει.
1: Ναι, ναι, όχι. Λοιπόν, την αγάπη μου, σε όσους είπε ο Νιόνιος ο Μάστορα, από το Μιχάλη μας ξεκινάμε, η Ηλία να βγαίνει να τα λες Χρυσόστο με ζωντανά τα πράγματα. Όχι με μηνύματα, email, αυτά είναι παιδικά. Δεν είναι.
0: Παιδικά,
1: να ακούμε, να ακούμε τα λόγια σου, τα λόγια σου, τα ωραία. Σε περιμένουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Αλκαίο. Και επικεφαλίδα, κύριε Αλκαίο, πρέπει να γράψετε απάνω. Ελληνικέλα, εξυπνήστε.
2: Πώς ήταν ο τίτλος?
0: Λαέ της Αίρας Μάντρας. Ποιος τίτλος?
2: Ποίηματος του Αλκαίου.
1: Μην θυμάστε, ναι, με τις μπότες, ναι, το καλοκαίρι και με τα παπλώματα. Γιατί είμαι 84, δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Μια εδώ χαρά σας ακούμε, μια χαρά.
1: Ναι, χειρότερο δεν παίρνει.
0: Δεν γίνεται.
1: Γιατί έχω,
0: ναι,
1: μια κοντεύει 100 χρόνια στην πλάτη μου. Και αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει. Ούτε το, με το 53 που ήμουν 10 χρόνο, 11. Και δεν είχαμε ούτε ψωμί να φάμε, ούτε νερό να πιούμε με τις καταστρευτικούς σεισμούς.
0: Ναι, ναι. Α, τους σεισμούς λες, ναι, ναι, ναι.
1: Το 53.
0: Ναι,
1: αυτή,
0: ναι,
1: την κατάσταση, ναι, περιμέναμε να περάσει κανένα αεροπλάνο να ρίξουν μέσα σε τσουβάλια ψωμί.
0: Ναι,
1: να
0: πω, πω.
1: Να μας ρίξουν κονσέρβες. Ναι. Και όταν ακούω σεισμό έρχομαι με τα πόδια εγώ στην Πελοπόννησο.
0: Άστα πάνε, γιατί από εδώ τι γίνεται?
1: Παναγία μου.
0: Άστο καλύτερα.
1: Λοιπόν, καμάρια μου, φύγαμε από αυτό. Κάτι θέλω. Στέρνω την αγάπη μου στη Σουηδία και να περνάνε καλά τα παιδιά. Εψές το βράδυ, μήπως θα αρμιζώσουν στη 1.30 με 2 τη νύχτα.
0: Τη νύχτα?
1: Ναι.
0: Έκανα, τι έκανα 1.30 με 2. Α, δούλευα.
2: Ποια ήταν η εκπομπή?
1: Σε μελετάγαμε στην Πόχαλη.
0: Α, ναι. Εμένα.
1: Φυσικότατα. Και λέγαμε για το... την εκπομπή που είχες κάνει στο Μακαρίτη, το Χρήστο, το Γιαννούλη, εκιά τα χρόνια.
0: Α, μιλάμε, ναι, ναι.
1: Και είμαστε απάνω, ναι, στο Χαλί, δίπλα στην εκκλησία, σε ένα παγωτό εκεί πέρα, είχαμε πάει. Δύο τα μεσάνυχτα, με κάμανε, ξενύχτησα, εγώ δεν τα αντέχω τα ξενύχτια, ούτε για καλού, ούτε για κακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, και λέγαμε για την εκπομπή τότε που μιλήσαμε και τέτοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πρώτη μας, ναι. Τα περασμένα ωραία χρόνια.
0: Ωραία ήταν τότε, ήταν αλλιώς, ναι, ήταν αλλιώς. Ναι. Δεν μας είχαν βάλει χέρι ακόμη πολύ δηλαδή. Λοιπόν, μας βάζανε και τότε, ναι, αλλά όχι τόσο, ναι, πολύ.
1: Ναι. Ένας ταξίτζης στην Πάτρα, καλή γλυκιά του ώρα, κάτι συζητάγαμε έτσι και λέει μας έχουν βάλει αλυσίδες καραβιών, αλυσίδες των καραβιών, χοντρές στα πόδια μας. Εδώ και 3-4 χρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μας έχουν βάλει Παναγία Βόχια. Λοιπόν, αύριο το πρωί θέλω να πω στον κύριο Υπουργό Υγείας, δεν ξέρω αν είναι υγείας ή...
0: ασθένειας, ασθένειας.
1: Δεν ξέρω τι είναι, υγειοπόνος είναι για τα...
0: υγειοπόνος καλέ.
1: Λοιπόν, θέλω να δώσω 18 ευρώ να πάρω ένα κουτάκι ταινίες που έχω διαβήτη τύπου 2, το γεροντικό. Λοιπόν, γιατί να δώσω, κύριε, πώς τον λένε εκεί, αγάπη Παναγία Βόησα.
2: Αντώνη.
1: Ναι. Κύριε, ναι, τέτοια.
0: Σκρίδωνα.
1: Ναι, ναι. Κύριε Άδωνη, Γεωργιάδη, γιατί να δώσω 18 ευρώ. Εσείς μου βάλετε το μήνα 6 ευρώ στη σύνταξή μου. Έπαιρνα 532 και παίρνω 538.
0: Άντε, λοιπόν, φωνάζετε, λοιπόν, τι φωνάζετε?
1: Όχι,
0: μια χαρά όλα.
1: Και τώρα λες θα σηκώσει τις συντάξεις, τι, για να πάνε οι βλάκες να τον ψηφίσουν πάλι? Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, σταματάω εδώ, πα.
0: Ναι.
1: Στέρνω την αγάπη μου από το Μιχάλη. Τηλεφωνηθήκαμε το πρωί, έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
0: Α, ωραία, καλά είναι, έτσι.
1: Και το κύριο Παναγιώτη, ναι, Ρέβελο, Τάκη Ρέβελο, μου είπε, ναι, στέρνει τα χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Και το γιο του κύριο Ανδρέα, του Μακαρίτη, του Μπαρμπαδέα.
0: Τον Τάκη, τον Τάκη, ναι.
1: Τον Τάκη το Ρέβελο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός είχε το ABC.
0: Ναι, ναι, παλιά, ναι.
1: Εμείς, παλιά, εδώ και 35.
0: Ναι, ναι, πολλά, πολλά χρόνια, πολλά χρόνια.
1: Αφού παίρναμε κάθε βράδυ που ήταν το παιδί μου στη Σάμο.
0: Α, ήταν στη Σάμο.
1: Ναι, ο Γιώργος,
0: αντάρρος. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έστενε και εκείνος. Σπάτα τηλέφωνα τέτοια και είχε αφιερώσεις.
0: Ωραία, ωραία, ωραίες εποχές.
1: Το ράδιο Τζίμι.
0: Ναι, πού τους θυμόσαστε όλους.
1: Λοιπόν, αγάπες μου, καλό υπόλοιπο, βοήθειά μας σε όλο τον κόσμο για να δίνει υγεία και
0: υγεία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Ενήσιος, που είναι θαυματουργός, και υγεία σε όλο τον κόσμο. Η Ζάκη θα έχει πήξει από τον τουρισμό, δεν ρίχνεις βελόνι, από αυτοκίνητα δεν βρίσκει να μπαρκάρεις ούτε ποδήλατο. Σε περιοχές, σε όλη την πόλη μέσα και στα χωριά.
0: Κονομάτε δηλαδή, έτσι. Κονομάτε.
1: Είναι όπλουτη
0: κονομάτε. Να πληρώστε φόρους, να πληρώστε.
1: Ναι.
0: Φόρους.
1: Ναι. Εμείς οι φτωχοί, τι θα κάνουμε.
0: Οι φόροι είναι για τους ψηφοφόροι.
1: Να, βάλουνε μυαλό.
0: Έτσι.
1: Και βγαίνει και λέγεται, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε, παιδιά.
0: Όλα. Να είστε καλά.
1: Ωραία λαϊκούρα αρχήνησες με την πίτσα
0: παπαδοπούλου. Η πίτσα, ναι, ναι, ναι, πίτσα
1: Ναπολετάνα. Ρίχνει και κανένα στέλιο.
0: Ως. Α, θέλετε. Ναι. Ναι. Καλά, τώρα έχουμε εδώ επιλέξει. Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε και τι μπλε καρέκλες.
0: Α, οι μπλε καρέκλες, δεν τις ξεχνάτε. Ωραία, ωραία.
1: Καμάρια μου, σας φιλώ.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια.
2: Φιλάκια πολλά σούλα μας.
0: Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο.
1: Στο Βραμάφανου, στο Βραμά.
0: Τζάντε.
1: Στα Λιμπερέικα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά στη Γαστούνη.
0: Φιλάκια.
1: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά, φιλιά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια. Στη Ζάκυνθο, στην κυρία Σούλα, στο όμορφο σπίτι εκεί. Εμείς ήταν να κάνουμε διακοπή στις 12.30, εντάξει έχουν περάσει και 7.30 λεπτά. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και ξαναρχόμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 26% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
8: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
9: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
10: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από γεύση.

0: Πυροβολήθηκε. Ξαναρχόμαστε εδώ για να δούμε τώρα ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα που περιμένει. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ μάλλον.
1: Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετάω τον Δημήτρη και τη Χριστίνα. Ακούγουμε καθαρά.
0: Μια χαρά. Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά.
1: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Χριστίνα μου, ήθελα να σου πω ότι ο Δημήτρης δεν μεγαλώνει εύκολα, γιατί έχει γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου και
2: κάθε 4 χρόνια.
0: Ναι, είναι γνωστό. Τη σπάση.
2: Είναι και φαίνεται.
1: Οπότε δεν μεγαλώνει.
0: Μα γιατί να μεγαλώσει. Δεν βιάζομαι.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Και χρειάζεσαι εκεί στην περιοχή. Χρειάζεσαι εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Να σε αφήνουμε μονάχα, να μην σε λαμβάνε με τα δικαστήρια.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Μάστορ. Αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι όπως το λουλούδι. Όταν βγαίνει, μου σκομυρίζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Νιονιακούλης μας.
1: Ναι,
2: ο Μάστορας.
1: Είναι ωραίος ο Μάστορας, πολύ ωραίος από την Ιερή Πόλη. Λοιπόν, να τους χαιρετήσουμε όλοι, και μια κυρία μας έστειλε χαιρετίσματα, να άκουσα καλά, να την χαιρετήσουμε. Κυρία Σούλα,
0: η κυρία Σούλα, ναι, βεβαίως.
1: Ναι. Και η άλλη κυρία Σούλα, έχουμε και δεύτερη κυρία Σούλα, δεν έχουμε.
0: Βέβαια. Και αυτή από τη Ζάκυνθο, αλλά αυτή έχει φύγει από το νησί και κάνει βόλτες.
1: Ναι. Τώρα, όσο είναι το καλοκαίρι, τώρα θα μαζευτεί.
0: Μπα, μαζεύεται στην Πάτρα το χειμώνα, μαζεύεται στην Πάτρα, στα Ψηλαλόνια, εκεί με το Χριστάκι.
1: Το Χριστάκι,
0: ναι,
1: τα Ψηλαλόνια, βέβαια. Εκεί στα Μαρουδέικα, εκεί πέρα, του Μαρούδα τα μέρη εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλη την παρέα και το Χριστάκι εκεί που βγαίνει, το Λεωνίδα εκεί πέρα. Είναι οι παλιοί σκοπιοί αυτοί του σταθμού αυτοί, οι παλιοί άνθρωποι, βέβαια.
0: Καραβάνες παλιές, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το Σάκι, δώσει χωρές τις μαστόρισες στο Πάτερ Κωνσταντίνο, τους ξεχνάμε αυτούς, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Αυτούς τους αγαπητούς αδερφούς μας που μας
0: πήγαν. Πολλοί κόσμος, βέβαια, πολλοί κόσμος.
1: Ναι, μας φέφυγε κόσμος. Και ο καπετάνιος με εδώ θυμάσαι που έβγαινε.
0: Βέβαια, τον θυμάμαι, βεβαίως.
1: Ναι. Ο Ζήτης, ο Κώστας, ο Ζήτης. Με τις παραξενιές του έφυγε
0: και
1: αυτός ο
0: προφέρης. Έφυγε και ο Κώστας, έφυγε και ο Κώστας.
1: Ναι, τώρα, πολύ καιρό.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Πολύ καιρό. Πάει και αυτός, βέβαια. Φεύγουνε, κοίταξε, φεύγουνε συνέχεια και τραγουδιστές μας. Φεύγουνε όλοι, φεύγουνε.
0: Ναι.
1: Δεν μένει εδώ κανένας. Λοιπόν,
2: δεν πειράζει, έρχονται άλλοι να αντικαταστήσουν.
0: Έρχονται, ναι, καλά το λέει η Χριστίνα.
1: Σωστά, καλά το είπε η Χριστίνα. Έρχονται άλλοι, βέβαια, άλλοι. Με καινούργιες ιδέες. Βέβαια, με καινούργια συστήματα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και το Σώτο εκεί από τον Καναδά, να βγαίνει να τον ακούμε. Λοιπόν, το Μιχάλη τον Ασπρολού που λέει με τα ωραία σας λόγια, λέει με βγάλετε από το νοσοκομείο και με καλά.
0: Δεν υπάρχει. Τηλέφωνο. Ο Μιχάλης, ναι.
1: Είναι ωραίος ο Μιχάλης, πολύ ωραίος.
0: Πολύ βεβαίως.
1: Κοίταξε, Ιωάννη η Λύρα είναι κοντά σε σένα, θα πας για Λουκάνικα εκεί. Είναι κοντά σε σένα.
0: Κοντά είναι, σχετικά. Ναι.
1: Από εμάς εδώ.
0: Ναι, καλά, εσείς δεν πρόκειται να φάτε λουκάνικα εσείς. Ξεχάστε τα λουκάνικα εσείς.
1: Εμείς πρέπει να τα φτιάξουμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ τον Τένι που σ' ακούει και αυτός πιστά εδώ πέρα. Καλό βράδυ, Τένι μου.
0: Γεια σου, Τένι. Γεια σου και σένα, Τένι μου.
1: Βέβαια. Όλη την παρέα εδώ στο Σίδη, να πούμε τη Βούλα, τη Σουρή εδώ πέρα, την άλλη την κυρία Βούλα, που έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα που σας ακούει. Λοιπόν, να χαιρετήσω τους πάντες, την αγάπη μου σε όλους, το χωριό μου εκεί, τη Ρουδιά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και σε όλους εκεί. Περνάς μέσα από τα βουνά και...
0: Περνάω, τα σκίζουμε τα βουνά, τα τρυπάμε, τρυπάνια.
1: Βέβαια, τρυπάνια. Εκεί στον αδερφό μου πάρκε στην Κεφαλονιά, εκεί, βέβαια.
0: Ναι.
1: Παντού. Να βγει και ο φίλος που ακούγαμε κάποτε από την Κεφαλονιά. Να είναι
0: ο Σπυράκος. Έχει μπλέξει με τα πιπίνια τώρα αυτός εκεί.
1: Γιατί ο άλλος, τον άλλο τον Σπυράκο τον εχάσαμε που τραγούδε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε πού είναι ο Σπυράκος αυτός. Που είχε το αρμόνιο εκεί.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν παρουσιάζει.
0: Ναι, δεν τον έχουμε χάσει, ναι.
1: Ναι, καλά να άνθρωπο να αποχαιρετήσω και τα παιδιά ελληνική ραδιοφωνία. Μα είναι Ελλάδα στην Αμερική, τα παιδιά εκεί. Όλους εκεί.
0: Βέβαια.
1: Όλους γενικά.
0: Πατριωτάκια, τα πατριωτάκια.
1: πατριωτάκια, είμαστε κάτω από τα βλάκια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Καλαμάτα αυτή, καλαμάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Είναι, όπως είναι η Ιωάννα, Βαλίρα.
0: Ναι, Βαλίρα, Βαλίρα.
1: Βαλίρα. Λοιπόν, ωραίο σας το πρόγραμμα, ωραίο το τριέτο που κάνετε. Τον Τόνι τον Κούσκο, μην ξεχάσω εδώ πέρα, είναι έτοιμο να τηλεφωνήσει κι αυτός. Να είναι καλά και ο Αντώνης μας εδώ. Όλη η παρέα μας, χαιρετίσματα από όλους, να είμαστε καλά. Να συναντιόμαστε αυτό το ωραίο που κάνεις αυτή την ώρα.
0: Αποστόλη μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε όλες τις ευχές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ακούγεστε ευχάριστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι γεια καλά, με υγεία.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Αποστόλη μου. Φιλιά στο Ράδιο Ροδιά. Στο Ράδιο Ροδιά. Και σε όλους τους ακροατές του εκεί πέρα. Πάμε εμείς στο τραγούδι με τον Νίκο Μπλιό. Δεν έχουμε ακούσει και πολλά γιατί όλο μιλάμε. Υπάρχουν κάτι στιγμές, λέει. Κάτι στιγμές. Η Onion FM, τα παιδιά παίζει σήμερα. Καλοκαίρι, Αύγουστος. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκα στα μικρόφωνα.

0: αυτό.
1: Έχουμε γραμμούλες από ό,τι βλέπω. Πάμε να την πάρουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Δεν τα τυφερά φωνή γιατί με βγάζετε πίσω.
1: Α, έλα παιδί μου, έλα.
3: Άκου, με βγάζετε κατευθείαν πίσω. Δεν πειράζει, είπα, δεν ξέρω.
1: Δεν μπορεί να σε βγάλουμε δηλαδή.
3: Βρίζω στην πλατεία εγώ όποιον θέλω.
1: Καλά, κάνε δουλειά σου, ναι.
3: Άκου, πάμε τώρα στο θέμα. Να ακούσει και η κυρασούλα και ο Μάστρο.
1: Το θέμα μα, ναι.
3: Δεν μπορώ να τον πιάσω καμιά φορά το Μάστρο, να τον παίρνω τηλέφωνο. Άκου τώρα. Τώρα έχουν βγει τέσσερις να ακούσει η κυρασούλα και ο καθένας. Δεν αλλάζουν αυτή η κυρασούλα μου. Ο γαμπρός μου πέθανε και είχε τη φωτογραφία Μητσοτάκη. Δικό τους πρόβλημα. Οι άλλοι ανακατώνε, φεύγουν από τώρα ακόμα πασάρο. Είναι ριζωμένοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τούτη στιγμή. Δεν αλλάζουν. Τώρα πάρτε στην αστυνομία που είναι ο Αλώτος, ο υπουργός. Έφυγε από το Πασόκ, πήγε από εκεί. Να κάτσει εκεί που περνάνε.
1: Τώρα κοίταξε, στις μεγάλες ομάδες γίνονται μεταγραφές τώρα.
3: Έτσι. Το έκανε, το έβαλε και τώρα τι κάνουμε. Τάζουμε τώρα, λέει, θα βάλουμε το 13ο Μινιάτικο. Βγήκαμε τέσσερις πρωθυπουργοί αυτοί, γιατί δεν το βάζουν στους φτωχούς. Γι' αυτό φωνάζουν και στενοχωριέμαι. Και να βγει άλλος που δεν βγαίνει, να σου πω γιατί. Δεν κάνω κομματικό σε εγώ. Τίποτα, δεν έχουμε κανένα με τον κόσμο που ζω, που ανασύζηκα και αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάει και μέρα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Αυτή είναι η λιμοδένεια ανάμεταξύ τους μόνιμη. Κατάλαβε.
1: Βγάλε το λόγο σου, βγάλε το λόγο σου.
3: Για τα 6 ευρώ.
1: Λέγε, λέγε.
3: Για τα 6 ευρώ είναι λάθος η κυβέρνηση. Πρέπει να μην βάλει τίποτα. Ξεφυλίσκε σε αυτή την περίπτωση και το λέω και στις πλατείες. Δεν γίνει, είναι λάθος. Τώρα έχουν βγει τέσσερις πρωθυπουργοί που λένε αριστερά και τέτοια και αυτά. Δεν καλά τίποτα.
1: Αριστερά και τέτοια.
3: Πάρτε το εκάστηκε Τσίπρα και α το κόψω Μητσοτάκη.
1: Ποιος...
3: Λέει,
1: μπέρδεψες τώρα, με μπέρδεψες.
3: Θα το κολλώ, θα το ξεχάσω. Μα βγάλανε, λέει, από το μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο, η Ελλάδα...
1: Πότε βγήκαμε, ρε εσύ. Πότε βγήκαμε.
3: Θα πούμε και τα νέα παιδιά που ξεγητευθήκα και...
1: Τέσσερες γενιές σε μνημόνιο θα είμαστε, πέντε.
3: Για μνημόνια θα χρωστάμε.
1: Τι πέντε, τι λέω τώρα.
3: Αλλά βγήκαμε...
1: 99 χρόνια.
2: Αυτό εξαρτάται από εμάς. Αυτό εξαρτάται από εμάς.
1: Τι θα κάνουμε εμείς.
2: Ό,τι κάνουμε.
1: Να βρούμε την Κερκόπορτα να βρούμε.
2: Ό,τι και να κάνουμε. Από εμάς εξαρτάται.
1: Ναι.
2: Τώρα τι λέει ο Λεωνίδας, δεν ξέρω.
1: Ο Λεωνίδας ξέρει τι λέει.
2: Ο Λεό.
3: Κύριε, ευχαριστώ.
2: Γεια σου.
3: Τώρα χωρίζεται, ανεβάζουν την πίεσή μου.
1: Μην ανεβαίνει η πίεση. Η πίεση είναι να κατεβαίνει.
3: Οι πλούσιοι γίνανε πιο πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί.
1: Αυτό το ξέρω.
3: Ναι. Οι άλλοι που με μόνο μα όσα οικογένεια έχει παιδιά και γόνια. Και καθυστερά και τον καφέ του για να πάρει κάτι στο εγγόνι του. Άντε και χίλια ευχαριστώ. Και μην με βγάλει.
1: Να σε καλά, ρε Λεωνίδα. Να σε καλά, αγόρι μου. Όχι, δεν βρίζουμε, δεν βρίζουμε. Βρίζουμε από μέσα μα. Βρίζουμε από μέσα μα και στην κάλπη. Έτσι. Ναι, φιλάκια, φιλάκια στο Λεωνίδα μας. Ο Λεωνίδας μας ήταν αυτός. Είμαστε λίγο πριν από τη μία. Δηλαδή γύρω στα 7 λεπτά πριν από τη μία. Ποια είναι αυτή, ποια είναι τούτη?
2: Έλατε.

0: αυτά.
1: Πες μου μια λέξη μαγική.
0: Στο Ιόνιον FM.
2: Λαέ κάνε το θαύμα σου ήταν ο τίτλος του ποίηματος.
0: Α, ναι, λαέ κάνε το θαύμα σου.
2: Η Σούλα μας είπε να το πούμε.

0: αυτό το διοράκι εδώ στο Ionian FM με τα τραγουδάκια μας, την επικοινωνία μας και μέσα και έξω. 2-6-23-0-42-100, πολλαπλές γραμμές.
1: Ζωντανό στο Ionian FM News,

0: Άλλα κόλπα, παιδιά.
1: Άλλα συντηγιά.
0: Άλλα κόλπα. Θανάσης Κομνηνός, πυρπολημένος. Είναι τραγούδια σχετικά παλιά, έτσι, όχι πάρα πολύ παλιά, μιας δεκαετίας, περίπου και κάτι.

0: Γραμμούλα. Ποια γραμμούλα είναι αυτή? Ευθεία, τεθλασμένη, τι?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
0: Συγγνώμη, γυρίσατε?
1: Γυρίσαμε, είπαμε να γυρίσουμε.
0: Μα τώρα λέγαμε για εσάς, τώρα λέγαμε. Τι κάνουν αυτές οι ψυχές τώρα, πού βρίσκονται? Σε ποιο νησί του Αιγαίου?
2: Σαντορίνη.
0: Στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας.
2: Το θυμάμαι καλά.
0: Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη
0: και Μύκονο, και Μύκονο, και Μύκονο. Εκεί πηγαίνουν τείχο-τείχο εκεί.
1: Τι κάνετε, παιδάκι?
0: Καλά, είμαστε καλά.
1: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι, το έχει ρίξει πολύ τώρα. Μας ενοχλεί λίγο.
1: Τι κάνει η παρέα μας όλοι?
0: Μια χαρά είναι όλοι τους.
2: Όσους ακούσαμε είναι καλά.
0: Ναι, είναι καλά, είναι καλά. Και ο Μιχάλης καλά, όλοι.
1: Να είναι όλοι καλά, όλοι. Μόνο που δεν σας ακούω, ρε παιδιά, και δεν ακούω.
0: Μα τι να σε κάνω κι εγώ, εσύ βάλε εκεί πέρα το κλαπατσίμπανο του Διονύση, το κλαπατσίμπανο. Σύνδεσέ το.
1: Δεν θα σας ακούσουμε δηλαδή ποτέ.
0: Θα μας ακούσετε,
2: βεβαίως.
0: Άμα αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Βεβαίως.
0: Άμα αλλάξει η κυβέρνηση. Άμα αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι.
2: Νωρίτερα.
0: Έτσι.
1: Αχ, χαίρομαι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου και πολλά φιλιά στη Νέα Ζηλανδία, στην οικογένεια του Μιχάλη. Να είναι όλοι καλά. Χαιρετίσμα και πολύ αγάπη στο Σότο, στην οικογένειά του.
0: Το καλό παιδί, ναι.
1: Το καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Αυστραλία σε όλους όσους μας ακούν. Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αντελαίδα, όπου και υπάρχουν Έλληνες. Στον Ηλία, στο Φιλανδία.
0: Ο Λιάκος έχει χαθεί, δεν ξέρω
1: έχει
0: σήμερα.
1: Δεν
0: ξέρω σήμερα που είναι, δεν μας έχει στείλει μήνυμα ακόμη. Για μην μας και δεν το είδαμε, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω. Ηλίας!
2: Για πες.
0: Ηλίας! Ωραία, τι γράφει εδώ.
2: Τι γράφει?
0: Καλημέρα στις ομορφιές του Ιόνιον FM. Εφεμίου.
2: Καλημέρα, Ηλία.
0: Του Ιωνίου Εφεμίου. Από την ομορφότερη πόλη του Βορρά. Ωραίος ο Αλκαίος. Συγχαρητήρια στον Αλκαίο κάθε εβδομάδα και καλύτερος. Ο Λεωνίδας Χήμαρος. Το στόμα του πάει σαν του Παπαμανώλη το κομπολόι. Δεν ξέρω τίποτα, λέει ο Λεωνίδας. Εγώ πάντως τα 80 χρόνια της ζωής μου έχω δει και έχω ακούσει πράγματα και θάματα. Τρία πράγματα δεν έχω δει ή ακούσει, λέει εδώ. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά, χοντρή γυναίκα χωρίς γκόμενο και γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Λοιπόν, κυρασούλα μου, δεν βγαίνω αέρα, λέει, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Λέει, δεν βγαίνει αέρα γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Ναι, ωραίος.
1: Μπράβο.
0: Ας, ωραία, Λιάκο.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά. Χαιρετίσματα να στείλω στη Ζάκυνθο. Πολλά πολλά φιλιά στην κυρία Σούλα τη Βαρυπάτη.
0: Έτσι.
1: Σε όλους όσους ακούν. Στο Χριστάκι στην Πάτρα. Να στείλω την αγάπη μου και πολύ τον αγαπώ τον εγγονό μου στη Μύκονο, τον Γεννησάκο μου.
0: Ωραία.
1: Τα φιλιά μου και στο μικρό Γιαννάκη τον εγγονό μου. Σε όλη την παρέα που μας ακούει. Να είσαστε πάντα καλά.
0: Κι εσείς.
1: Χαίρομαι να σας ακούω.
0: Φιλιά στο Διονύση, Χαιρετισμούς στο Διονύση.
1: Και να είσαστε όλοι σας καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και δεν ξέρω αν γιορτάζει κιόλας.
0: Γιορτάζει.
1: Όχι, δεν γιορτάζουμε. Τώρα στις 17 Δεκέμβρη.
0: Άμα το έχετε, μας έχετε μπερδεμένους, μας έχετε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ξέρετε εσείς.
1: Δημήτρη, χαθήκαμε εντελώς.
0: Η Ζακυνθινή, εσείς ξέρετε.
1: Κάτι πρέπει να κάνει να...
0: Θα γίνει, θα κάνουμε...
2: Θα κάνουμε μια συγκέντρωση εδώ πέρα.
0: Θα κάνουμε.
2: Στο σταθμό.
0: Ναι, Σούλα μου.
1: Να το πούμε κι εμείς.
0: Ναι, Σούλα μου.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Φιλιά.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια στη Σούλα μας.
1: Καλά,
0: που γύρισε στα Ψηλαδόνια, το Απολωλός πρόβατο. Λοιπόν, εδώ έχει πέσει η γραμμούλα. Μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι η ώρα είναι μία και ένα πρώτο λεπτό.
2: Και να βάλουμε.
0: Και δύο πρώτα λεπτά.
2: Λίγες
0: διαφορές. Ναι, να κάνουμε την διακοπή μας και μετά ξαναρχόμαστε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Μάνα Γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: ευχαριστείς.
1: Ακούτε η Onion FM.
2: Λοιπόν, παιδιά μου, επιστρέφουμε. Δημήτρη. Έτσι. Τα παιδιά παίζει δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Δημητριάδης με τη Ραλία.
3: Εμείς οι δυο.
2: Είναι του Τζουανόπουλου το τραγούδι αυτό.

0: Γιατί δεν το ξέρει και η Χριστίνα, να το ακούσει τώρα.
1: Α, μου κρατάς εκπλήξεις.
0: Ναι. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε επανάληψη, μία εκπομπή 12 με 2, παιδεία παίζει, αλλά επανάληψη θα είναι. Όχι η σημερινή, όχι η σημερινή. Μία του Απριλίου.

Αυτό είναι το πρώτο από τα τρία τραγούδια του Γιάννη Τζανόπουλου που έχουμε επιλέξει. Είναι του 2013 πρέπει να έχει βγει αυτός ο δίσκος. Μας τον είχε στείλει, τον είχαμε παρουσιάσει τότε με τον Γιάννη. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας Μακεδόνας, τραγούδι «Κόκκινα μου χείλη» του Γιάννη Τζανόπουλου.

0: Λοιπόν, ο Ηλίας.
1: Τι γράφει πάλι.
0: Ακούει εδώ και γράφει. Λοιπόν, η φίλη μου είναι στη σκέψη μου, λέει, και στις προσευχές μου καθημερινά.
1: Γεια σου, ρε Ηλία.
0: Non more comments. Ευχαριστούμε που μας φέρατε σήμερα στα μπουζούκια.
1: Ωραία μπουζούκια όμως, έντεχνα.
0: Έλα σήμερα εσύ στη Ελλάδα και θα σε φτιάξουμε εμείς

0: του κόσμου τα στραπάτσα.
1: Τραβάτσα. Ρέμος.
0: Επεισοδιακή αρχή.
1: Ναι. Παιδάκια, συντονισμένοι πάντα στο Ionian FM. Στα παιδιά παίζει.

0: Η Γραμμουλίτσα είναι στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι, δηλαδή.
0: Ναι. Τι καλημέρα. Εντάξει, για το βράδυ το λέμε εμείς.
2: Μα πάλι θα τα λέμε.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
2: Δεν είμαστε κουτόφραγγοι.
0: Όχι, δεν είμαστε.
2: Όσο υπάρχει ήλιος, λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι, ναι, ναι. Μποντζόρνο.
2: Μποντζόρνο. Δεν λέμε Εσπερία. Εσπερία τους λέμε. Δύση.
0: Σωστά, σωστά.
2: Λοιπόν, η Ανίτη από το Μαντρί δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσάς. Είμαστε πάλι κάτι.
0: Ωραία.
2: Και σας το παρουσιάζουμε τώρα.
1: Αγωνιό.
2: Έχει τίτλο Έλληνας Προμηθέας. Μην ερωτάς οι Έλληνες αν ζουν. Μην απ' τους Φράγκους έχουν αλωθεί. Ή απ' τα ήρεμα νερά των Τούρκων σαγηνευτεί. Στον Κάφκασο τον Προμηθέα έδεσε ο δυνατός, που τον παράκουσε και τη φωτιά έδωσε στους ανθρώπους. Για το ίδιο οι δυνατοί των Άλπαιων ήρθανε στους δικούς μας τόπους, αφού χάριν του ατόμου τους αυτοί διέλυσαν πίστη, κοινωνία του ελληνικού λαού. Τώρα τη διάλυση εστόχευσαν και δέσιμο σφιχτό μεθόδευσαν στη δική τους την πορεία. Μα ποιος τους αιώνες έδεσε τον Έλληνα, το νου του, το φιλότιμο, την ανθρωπιά του? Ποιος Έλληνας τον Προμηθέα πρόγονο αρνήθηκε, πίσω από τον εαυτό του έβαλε πατρίδα, πίστη τα παιδιά του? Υπέρ βωμών και εστιών τραυγάζαν οι αρχαίοι, υπέρ πίστεως και πατρίδος παρόμοια και οι νέοι. Τώρα αναχυτώνονται οι δυνατοί μαζί με τα κοράκια να λυσοδέσουν το λαό στα δικά τους βράχια. Μα έχει την ψήφο του αυτός, γι' αυτό θα τους ξεφύγει. Είναι Οδυσσέας ο λαός και αυτοί γι' αυτόν ολίγοι. Αυτό από την Ανίτη.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ωραίο και συγχαρητήρια. Αυτό πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Και με πολλά νοήματα.
0: Ναι. Ναι.
2: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Να είστε καλά, φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Πάμε εμείς τώρα βέβαια στην Βάσια Ζήλου. Θα μας μιλήσει για τον Αγοραίο.

0: Μήπως το βαρύναμε?
1: Ωραίο.
0: Το βαρύναμε. Όχι. Καλό είναι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ωραίο σέρο.
1: Ωραίο μελωδικό είναι.
0: Ναι, ναι, καλό είναι. Τέλο πάντων. Εδώ ποιο είναι όμω?
2: Γεια σα από Ελλαδιστάντα.
1: Ο
0: Ελλαδιστάνο μα.
2: Καλά, καλά εσύ. Εδώ έχει μεγάλη δημοτικότητα στους ουλούς τους κυλογουμητίδες ο Αλκίος και η Ανίκη.
1: Ναι.
0: Για πες, για πες.
2: Έχουν βγάλει και μία τάκα, τη φωνάζανε και δεν σας τη μεταφέρω. Αλκαίο και Ανίτη, με τα ποιηματά σας μας θυμίζετε, Σολομό Καβάφη, Σεφέρη και Ελίτη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ωραίος.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Αλκαίο και θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά εδώ πέρα στην Ιλία, είχαμε μία επιδημία πανηγυριών από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Επιδημία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκείνο που είναι όμως, ότι δεν συνδυάστηκαν, ο πολιτιστικός συλλόγος δεν είναι μόνο, ας πούμε, για τη δημοτική μουσική, για μπουζού και τέτοια πράγματα, είναι να συνδυάζει και κάποια άλλα πράγματα, είτε λογοτεχνία, είτε θέατρο κτλ. Δυστυχώς ήταν γυμνό μόνο με πανηγύρια, ήταν αυτή η έκσταση.
0: Ναι, τώρα είναι η εποχή τέτοια.
2: Ναι, η εποχή είναι, αλλά υποτίθεται που είναι και οι ιδιαιτεροδημότητες, θα ήταν καλύτερα να υπήρχε ένας συνδυασμός.
0: Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ναι, είναι το πρόβλημα βαρύ. Είναι άστο καλύτερα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και πολλοί που είχα ρωτήσει κάποιους οι οποίοι ήσαν στο πολιτικό σύλλογο, ρε παιδιά τους λέω, στο πανηγύρι, γιατί σερβίρετε μόνο την Βουρνοπούλα και δεν σερβίρεται άλλο κρέας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το αγνοούν, όχι, λέει, ορισμένοι είναι νόστιμο και ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Γιατί βάζουν Βουρνοπούλα, ούτε κι εγώ το ξέρω αυτό.
2: Όχι, εγώ το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι η αλήθεια, αλλά είναι αληθοφανής αυτό που θα σας πω.
0: Ναι.
2: Ότι τα πανηγύρια επί της Δημοκρατίας είχαν το σκοπό να συναντούνται οι Έλληνες εκεί πέρα και να οργανώνουν την απελευθέρωση.
0: Ναι, ναι.
2: Και η Γουρνοπούλα ήταν, το γουρούνι ήταν κάτι το οποίο θρησκευτικά το απεχθάνονται και στο φαγητό τους.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό ακριβώς το να μην πλησιάζουν στα πανηγύρια.
0: Για να μην έρχονται οι
2: Γουρνοπούλες και να αισθάνονται αηδία. Και αυτοί να κουβεντιάζουν ένα ρόλο.
0: Είδες η Γουρνοπούλα τι ρόλο έπαιξε. Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι τώρα με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Πραγματικά γίνεται μια... λέγεται, ορισμένοι τη λένε αυτή η διαδικτυακή αποβλάκωση, η υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Και λέει, διαδικτυακή αποβλάκωση με ένα κινητό στο χέρι και το μυαλό σε νάρκωση.
0: Ναι.
2: Το σύστημα τον πολίτη τον θέλει βλάκα, να μην δουλεύει το μυαλό και να πιάνει η σκουριά και η αμάκα. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι με την τεχνική νοημοσύνη. Οι λαγουμιζίδες έχουν βγάλει αυτό ένα συνθηματάκι που για την εργασία που θα καθεί, ας πούμε, και θα γίνεται από τα ρομπότ και αυτό, και λέει, με ρομπότ και AI η ανθρώπινη εργασία περίπατο θα πάει. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι με τη τώρα στις διακοπές ένα φαινόμενο, έβλεπες τώρα, ας πούμε, μια παρέα και να μην συνομιλούν μεταξύ τους και να είναι με τα κινητά συνέχεια.
0: Ναι, στέλνει ο ένας τον άλλον, δίπλα είναι, στέλνουν μηνύματα.
2: Ναι.
0: Καλό.
2: Λοιπόν, και η Λαγουμιτζίδα σε κάνανε ένα άλλο κόλπο παλιό και λέει ότι θα κάνανε μια σύσκεψη και πέρα δεν είναι δουλειά αυτή με τα κινητά, λέει διαδικτυακό έρωτα και τα λοιπά και όλοι είναι μπέρδεμα και έχουν αποβλακωθεί. Θα κάνουμε αναβίωση του φλερ. Και κάνανε εκεί πέρα μία συγκέντρωση εκεί πέρα και κάνανε, είπανε και κάποιες ατάκες ποιες θα χρησιμοποιούν τα κορίτσια, τα αγόρια προς τα κορίτσια κτλ. Κάτι το είπανε ορισμένα πράγματα, ας πούμε, εκεί πέρα και χαρακτηριστικά θα αναφέρω ορισμένα.
0: Α, για να τα ακούσουμε.
2: Λοιπόν, λέει, φλερτάρετε, φλερτάρετε, τα πάνω σας να πάρετε. Από την υπερβολική διαδικτυακή χρήση στην ηλία, οι χρήστες έχουν πέσει σε υπνηλία. Λοιπόν, και άλλες ατάκες που ακούστηκαν είναι οι εξής. Άμα νιώθεις ό,τι νιώθω, έχουμε τον ίδιο πόθο.
0: Καλό. Με τηλεπάθεια που λέγει ο Φανταζής.
2: Έχεις καλή γραμμαπόδια, στο περασμά σου συγκινούνται ακόμη και τα βόδια για τις κυρίες σου τις πεντακαλίγραμμα πόδια. Ή κάποια που είναι πολύ τσακπινάτη, πολύ αεράτη και λέει, είσαι από τις γυναίκες τις τσακπίνες, τα μάτια σου βγάζουν υπέρυθρες ακτίνες.
0: Μπράβο ρε εσύ.
2: Και ένα άλλο πάλι, κάνουμε λέει τον αγώνα μας με την τετοστερόνη και με τα ιστρογόνα μας. Και όταν το φλερτ λέει είναι δυναμικό, θα λυθεί και το δημογραφικό.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά είναι το θέμα.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: αυτά από τους λαγουμιτζίδες και τους...
0: Ωραίοι.
2: Λοιπόν, έχετε μεγάλη ακροματικότητα στην εκπομπή, πάρα πολύ που σας αγαπούν και να συνεχίσετε πάλι.
1: Και εμείς σας αγαπάμε όλους.
2: Και συγχαρητήρια πάλι για το αφιέρωμα που είχατε στον Νίκο τον Καλογερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, πράγματι, συγκινητικό, ήταν συναισθηματικό η προσέγγιση.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την τέχνη του δίδασκε πάρα πολλά και μας έβαζε σε σκέψεις.
0: Και με τον τρόπο ζωής του βεβαίως.
2: Πολλοί άνθρωποι λυπήθηκαν για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον
1: αγαπητό.
3: 13 είναι σαν χιλί 13.
0: Πώς τον λέει η Αθανασία?
1: Ελλαδιστάνο.
0: Σαν χιλί 13, Χρήστος Γιαννόπουλος.
2: Αυτά από τους λαγουμιτζίδες και τους...
0: Ωραίοι.
2: Λοιπόν, έχετε μεγάλη ακροματικότητα στην εκπομπή, πάρα πολύ που σας αγαπούν και να συνεχίσετε πάλι.
1: Και εμείς σας αγαπάμε όλους.
2: Και συγχαρητήρια πάλι για το αφιέρωμα που είχατε στον Νίκο τον Καλογερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, πράγματι, συγκινητικό, ήταν συναισθηματικό η προσέγγιση.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την τέχνη του δίδασκε πάρα πολλά και μας έβαζε σε σκέψεις.
0: Και με τον τρόπο ζωής του βεβαίως.
2: Πολλοί άνθρωποι λυπήθηκαν για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε τον
1: αγαπητό.
3: 13 είναι σαν χιλί 13.
0: Πώς τον λέει η Αθανασία?
1: Ελλαδιστάνο.
0: Σαν χιλί 13, Χρήστος Γιαννόπουλος.

0: 13.
1: Πώς το λέει η Αθανασία?
2: Ελλαδιστάνο.
1: Σαν 2013, Χρήστος Γιαννόπουλος. Καλά, το πάμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Το γράμμα. Το γράμμα.
2: Να σας πούνε και άλλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή βεβαίως τη νύχτα σε επανάληψη, όπως πάντα. Αύριο ηχογραφημένη μία εκπομπή παιδεία παίζει 12 με 2 το μεσημέρι και τη νύχτα σε επανάληψη. Έχουμε κάνει κάποιες επαναλήψεις και τις Παρασκευές. Τις έχουν πάρει χαμπάρι οι φίλοι μας. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των επαναλήψεων. Σεπτέμβριο, αν έχουμε εκλογές, θα έχουμε κάνει επανάληψη, το ξέρουμε το μαθημά μας. Λοιπόν, Νεκτάριο Σφυράκης, της ψυχής μου λέει το αλάτι. Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το περβάζι» και «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC. Diamonds
7: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
11: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Γυρίσαμε πίσω για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ μέχρι τις 2.
1: Τι λες τώρα που είναι μπουζουκλερή, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αυτά,
1: είναι.
0: Αυτά, ναι, τα άλλαξα λίγο στο τέλος. Τα αλλάξαμε λίγο.

0: είστε και τα βλέπουμε και καθυστερημένα.
1: Α, τι λέει, τι
0: όχι
1: λέει.
0: Τώρα το στείλετε. Όχι, το έχει στείλει νωρίτερα. Ο Ηλίας λέει: ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημήτρη, αλλά δυστυχώς ταξίδι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται. Ο τέτοιος, ο Πάρκινσον, λέει: με έχει καθυλώσει, λέει ο Πάρκινσον. Και δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου. Έπαιξε κάποιο τραγούδι για τον αγοραίο έρωτα. Θέλω να πω ότι ο πληρωμένος έρωτας είναι φθηνότερος του δωρεάν. Μας μπέρδεψες.
1: Λίγο.
0: Για έπαιξα, να το επεξεργαστούμε λίγο.
1: Α, κατάλαβα, έλα το πιασα. Λοιπόν, άστο.
0: Α, ναι, το πιασες.
1: Ω, ναι, οι σχέσεις δηλαδή πληρώνονται περισσότερο. Τα ακουμπάς.
0: Ναι, ναι, ναι, καλό, καλό.
1: Αν είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι, αυτό είναι. Το ξέρω.

0: Όλα τα επεξεργάζεται ο Λιάκος.
1: Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις. Η αληθινή σχέση δεν έχει τέτοια. Οι αληθινές σχέσεις με την αγάπη, ας πούμε, που δεν ζητάνε ανταλλάγματα, είναι αλλιώς.
0: Ναι. Καλά, κάτι θα ξέρει ο Ηλίας.
1: Υπάρχουν.
0: Κάτι ξέρει ο Ηλίας.
1: Σπάνια.
0: Είναι, έχει εμπειρίες. Εδώ είναι ο Λάμπρος Καρελάς. Ένα, με ένα άφιλτρο σαντέ. Και εδώ έχουμε μια γραμμούλα. Πάμε ΑΙΡ.
2: ΑΡΟΥ, ΑΙΡ πάμε. Καλό σας απόγευμα.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
0: Τόνι μου, Τόνι μου.
1: Εκεί τι είναι, καλό βράδυ?
0: Βράδυ είναι εκεί, βράδυ, 11
2: Δεν είναι βράδυ, είναι, όχι, 9 παρά 20.
0: Α, δεν έχει αλλάξει η ώρα.
2: Ναι. Όχι, πάμε 7 ώρες.
0: Ναι, 7, ναι, ναι.
2: 7 ώρες, ναι.
0: Πίσω.
2: Ωραία, ζέστη εσύ, ζέστη και εμείς.
0: Μπροστά πάτε, μπροστά.
1: Ζέστη και εκεί.
2: Μπροστά 7 ώρες, ναι, 7 ώρες μπροστά.
0: Να ήταν μόνο 7 ώρες καλά θα ήταν.
1: Κάτι χρόνια,
0: Εντάξει, εντάξει.
2: Χρόνια, τι να κάνουμε.
0: Ναι, τι να κάνουμε, Αντώνη μου.
2: Άργησα λιγάκι.
0: Ναι, κάτι έκανες.
2: Άνοιξα το που ήταν ο Αποστόλης.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, τι, σιγά.
2: Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας.
1: Βεβαίως.
2: Όπως πάντα, όλοι μέσα είναι εκεί, από, να αρχίσουμε από το Μιχάλη μας στη Νέα Ζηλανδία, το Μαστορά μας.
0: Βεβαίως.
2: Και να... τι είχε τάξει ο Μάστορας, τις ντουλάπες σου τις είχε?
0: Όχι, όχι, δυστυχώς.
2: Όχι.
0: Όχι και τώρα δεν έχω και ντουλάπες. Και τώρα πρέπει να κάνω αγορές γιατί βραχήκανε οι άλλες από την πλημμύρα εκεί πέρα και άστα.
2: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς δεν μου την είχε.
2: Τα ρολόγια είχαν έρθει.
0: Τα ρολόγια όχι, δεν είχαν έρθει. Και δεν ξύπνησε κανείς.
2: Δεν ξύπνησε. Τον Αποστόλη μας που άκουσε να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, βεβαίως.
2: Ο Ντένις. Ο πατριώτησε τις Σούλες. Και από τον Μπέρτο τη Σούλα που άκουσα να είναι καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Διονύση της, στον Άι Βασίλη, τα χαιρετήματά μου.
0: Ναι, στα...
2: Στο χωριό μου τα πηγαδάκια.
0: Τα πηγαδάκια, ναι.
2: Πηγαδάκια με τα πολλά πηγάδια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τις δύο ευτυχίες. Τη μια του Παναθηναϊκού και την άλλη του Αϊντόνη της Υπήρου.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Του Παναθηναϊκού τώρα και αυτή τώρα τραβάει περίσταση.
2: Εγώ νομίζω πρέπει να το παρατήσει κι αυτή.
0: Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι γίνεται να πούμε. Αλλάζουνε τους προπονητές, τίποτα.
2: Εκεί πέρα, αλλά... Έλα τώρα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται.
2: Παίχτες, προπονητές.
0: Πρόεδροι.
2: Παίρνουνε στραγάλια καλύτερα να τα τρώνε.
0: Κάτι άλλο γίνεται.
2: Βέβαια κάτι άλλο.
0: Κάτι άλλο γίνεται, να το βρούμε όμως, θα το ψάξουμε.
2: Λες, εντάξει, το φίλο μας τον Ηλία.
0: Ναι, καλά το παιδί του, ναι.
2: Τα ωραία το.
0: Πολύ,
2: το
0: κάθε τόπο... φορά μας βάζει θέματα εδώ.
2: Ναι.
0: Και αναλύουμε. Ο πληρωμένος έρωτας λέει είναι φθηνότερος του δωρεάν, είπε τώρα. Αυτό είναι...
2: Έτσι είπε.
0: Ναι, αυτό
2: είναι.
0: Άρε Ηλία, γαμώτο, τι ωραία που τα λες. Δεν μας τα έλεγε πιο παλιά.
2: Από την Αμέρικα.
0: Ναι.
2: Και το Χρήστο από το Μάνα Ελλάδα με τον Γρηγόρη τον αδερφό του. Και σε όλους που ακούνε το ωραίο σας πρόγραμμα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε Αντώνη μου.
2: Τώρα, ναι.
0: Και σε περιμένουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, Αντώνη.
1: Γίνεται.
0: Στη Ζάκυνθο.
2: Γιατί να μην γίνει.
0: Μα έλεος, δηλαδή το έχει καθυστερήσει.
2: Να φάμε το στιφάδο της κυρασούλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ω Παναγία μου.
2: Αμέ, Παναγία μου.
1: Θα κάνω μια εβδομάδα δίαιτα πριν.
0: Το κουνελάκι θα το πνιγμένο.
2: Το καμένο.
0: Ναι, ναι.
2: Ω, ημένο, ναι. Έγινε, παιδιά, καλό σας υπόλοιπο.
0: Γεια σου, Αντώνη μου, φιλιά.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά,
1: πολύ που πήρες.
2: Φιλιά.
0: Φιλιά στον Αντώνη, στο Σίδνεϊ. Σίδνεϊ,
2: ναι. Στη Σμύλα, εκεί πέρα, στον πύργο.
0: Α, ναι. Ωραία.
2: Έχω πολλούς φίλους εκεί.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Ένας εκεί από τη Σμύλα κάθε μέρα μου τηλεφωνάει.
0: Αλήθεια, ναι.
2: Ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Τα φιλιά μας, γεια σας.
0: Χαιρετούμε, Αντώνη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, εμείς που έχουμε φτάσει εδώ, αυτός ποιος είναι, ξέρεις?
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης. Να φτάσεις της ψυχής μου τα βαθιά. Έχουμε αλλάξει την πιζουκλερή τώρα, βέβαια.
1: Το χρώμα από τα μάτια.
0: Ναι. 2-6-23-0-42-100. Μα δεν θυμάμαι πια το χρώμα από τα μάτια σου. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Εκείνη η εικόνα σου πως φταίει. Και μαζί κι εσείς. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Γεια σας.
3: Όχι να πω τα παλιά.
0: Πώς?
1: Κλείσε λίγο, χαμηλώς.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πείτε μας πάλι.
3: Γαϊδουρινή φωνή από Αγγέλο Στρώμα.
1: Από?
0: Ποιος είναι, ρε? Κάτσε. Ο...
1: Για μάντεψε, εγώ δεν ξέρω.
0: Εξωτερικό είναι. Ναι.
1: Γιάννης.
3: Το Χελσίνκι μιλάει.
0: Ελσίνκι. Έλα ρε, μας έχεις μπερδέψει να πούμε. Πώς το έπαθες αυτό και μιλάς τώρα? Τι έπαθες?
3: Καλημέρα.
0: Σου τελείωσε το στυλό. Το μελάνι.
1: Ωραία, καλά κάνετε που πήρατε.
3: Δεν γράφω μολύβι.
0: Άρα σε ξεχάσαμε τη φωνή σου, ρε Λιάκο.
3: Τι να κάνω, αφού είναι καλύτερο στο γραπτόλογο, τι να κάνουμε.
0: Ναι, το έχεις αυτό να λέμε.
3: Γιατί αν ήμουν καλό στο
1: προφορικό,
3: στην ομιλία,
0: ναι,
3: θα ήμουν πολιτικός.
0: Πολιτικός, ναι.
3: Λέει η κυρία στο γυναικολόγο της, είμαι, λέει, παρθένα. Μα πώς, λέει, είσαι 3 φορές παντρεμένη? Ναι, λέει, ο πρώτος ήταν σε ήχης και δεν διαφέρθηκε. Ο δεύτερος βγήκε από τους τρίτους, δεν μας, ούτε καθώς. Ο τρίτος είναι πολιτικός και όλο υπόσχεται.
0: Τι λες τώρα.
1: Αλλά παπαντρέω.
0: Μου θυμίζει μια ελληνική ταινία με το, ναι. Τέλος πάντων, έμεινα παρθένα για το παιδί μου. Ναι.
3: Μου είχε έρθει το βιβλίο του Παπαϊωάννου του Μακαρίτη Πιάννη από την Ελλάδα και πέρα μου είχε πει το ειδοποίηση να το πάρω.
0: Α, ναι.
3: Πήρα το βιβλίο και μπαίνω στο λεωφορείο για να πάω σπίτι. Όπως καθόμουν εκεί, ξεφύγησα λίγα το βιβλίο να δω τι γράφει μέσα. Έρχεται ένας γέρος και κάθε δίπλα μου και μου λέει, συγγνώμη, μπορώ να σας μιλήσω? Λέω, ευχαριστώ, τι θέλετε? Είσαστε, μου λέει, από αυτό τον πλανήτη. Έμεινα μαζί στο σώμα, λέω, τι ερώτηση είναι Αθήνα, με μια λόγια για το... Εξωγήινος, στο λεωφορείο εδώ μέσα είναι, λέει, 15 άτομα. Οι 14 έχουν κοινό στο χέρι τους.
1: Κινητό. Ενέχεις
3: 14 βιβλίο.
1: Α, κινητό και βιβλίο.
0: Τώρα καταλάβαμε, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι στο γραπτό το δουλεύεις καλύτερα.
1: Όχι, μια χαρά τα είπε, γιατί...
0: Ωραία, καλά τα λέει, δεν λέω. Ναι.
1: Ενθαρρύνουμε, να παίρνετε.
3: Είναι και η ασθένεια που με μπερδεύει τη γλώσσα, ξέρεις.
0: Έλα που σε μπερδεύει, μια χαρά είσαι. Ρήτορα εσύ είσαι. Κάνεις πλάκα ρε εσύ, κάνεις black humor. Αχ, δεν υπάρχεις, μιλάμε.
3: Τι άλλο θα πω, χαιρετισμούς όλους, μια και φωνάζουν όλοι.
0: Να δώσεις χαιρετισμούς.
3: Έγραφα και στο μήνυμα, εγώ τους φίλους μου τους έχω σκέψει μου, δεν το έχω στον αέρα σου να του λέω χαιρετίσματα.
0: Έτσι, καλά, εννοούνται. Και ο Σώτος και ο Μιχάλης, όλοι.
3: Λοιπόν, όσοι είναι φίλοι μου το ξέρουν και τους έχω στην καρδιά μου και παραμένουν παραμένοι.
0: Έτσι
1: το
0: είναι.
1: Ξέρουν και αυτοί.
3: Έτσι τα φίλοι που λένε να πάμε στα μπουζούκια, δεν θα πραγματοποιηθεί η Δημήτρη μου.
0: Δεν θα, όχι λες, ε.
3: Δυστυχώς.
0: Όχι.
3: Το επόμενο ταξίδι μου στην Ελλάδα θα είναι μέσα σε Νάρθικα.
0: Τι λες τώρα, άσε τώρα τις κουβέντες. Εκεί, στο Ελσίνκι. Καταρχάς κάνει κρύο τώρα, κάνει κρύο εκεί πέρα, Ηλία.
3: έχουμε 20 βαθμούς έτσι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, πω σας βρίσκω πολύ καλά.
3: Για να μείνω εδώ και να γίνω τα κοκαλάκια μου παγάκια, τα κοκαλά μου παγάκια δεν θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε μέσα στον άρθηκα και...
1: Εντάξει,
0: λύσαξες. Τι θα αφήσεις τέτοια παιδιά εδώ?
3: Έλα, αυτό
0: να λοιπόν.
3: Δεν μπορώ. Ο καιρός είναι αμήλικτος. Ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Καλά, πατάμε ένα pause. Μην το λες, μην το λες.
1: Να μας παίρνετε να κάνουμε παρέα.
3: 80.
0: Ναι, 80, σιγά τώρα. Άκου 80. Σιγά. Έλα τώρα.
3: Και θα βάζω και η γυναίκα μου το διώχνει.
0: Αλλά δεν. Η γιαγιά μου έφυγε 104, η γιαγιά μου.
3: Αχ, μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια.
0: Σίγουρα θα πάμε.
3: Και να κέρδασε 104, άμα δεν έχεις απολαύσεις, τι να δω.
0: Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα. Έτσι, γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παραγίνει το κακό γενικά.
3: Λοιπόν. Λέει η γυναίκα στον άντρα της, γιατί είσαι τιμωμένος, τσακώθηκα λέει με τον ταχυδρόμο. Γιατί τσακώθηκε με τον ταχυδρόμο, γιατί λέει ότι έχει τιμηθεί με όλες τις γυναίκες της πολυκατοικίας εκτός από μία. Και του λέει η γυναίκα του, θα είναι αυτή η ψηλομέτρα του τρίτου. Λοιπόν,
0: ωραία τα.
3: Ακούσατε και σας άκουσα.
0: Τα ανέκδοτά σου.
1: Να είσαι καλά.
3: Θα πάρετε το μάθημα τηλέφωνο τώρα για να παραπονιέται.
0: Ναι, ναι, πάρ' τον.
3: Να δούμε, θα τα πούμε ή θα δάσουμε τα μερικούς.
0: Για να δούμε, να τα πείτε και να τα πείτε.
3: Φιλάκια σε όλη την εκπομπή, να είστε καλά.
0: Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε.
3: Είδες,
1: ναι, πολύ ωραίος
0: Αλκαίος. Φιλιά.
3: Για χαρά.
0: Χαιρετούμε τον Ηλία στο Ελσίνκι, πολύ ωραίος ο Ηλίας. Και πάμε στο Χρήστο Γιαννόπουλο. Γι' αυτό. Η Ιόνια FM κοντά στο τέλος.

0: εύχομαι. Τη νύχτα θα είμαστε πάλι εδώ. Σε επανάληψη βέβαια, έχω γραφημένη.
1: Ναι, μην μας παίρνετε τηλέφωνο.
0: Εμείς δεν θα, ναι. Να μην μας παίρνετε τηλέφωνο, δεν μπορούμε να κάνουμε κίνηση.

0: Χρήστος Γιαννόπουλος, γι' αυτό Σταύρος Σαβράμο γλώσσες φορές είναι αυτό τώρα. Και η γραμμούλα μας, για να δούμε που μας πάει. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Πού είσαι, Ελενάκη?
2: Από το εξωτερικό πήγαμε κάτω.
0: Ναι.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά. Είμαστε, κάνει ζέστη εκεί τώρα? Τι γίνεται, γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο και δεν ξέρουμε τώρα εμείς.
2: Κάνει.
0: Λένε ότι θα έκανα σήμερα.
2: Εντάξει, τα παραλένε τώρα.
0: Τα παραλένε, μάλλον. Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ. Ναι, τα παραλένε.
2: Άμα πας σε άλλο σημείο δεν μπορεί να δίνει 38, αλλού 40, αλλού 41, στην ίδια πόλη.
0: Ναι. Καλά, εδώ τέτοιες θερμοκρασίες δεν έχουμε πιάσει σήμερα και αυτές τις μέρες δηλαδή. Μέχρι 36 το πολύ.
2: Την άλλη περίπτωση με το κουνούπι, μην πιάνω μια γέλια. Υπάρχει ένα το κουνούπι του...
0: Το κουνούπι του ανατολικού.
1: Του δυτικού,
0: δηλαδή, συγγνώμη.
2: Τι είναι αυτό πάλι?
0: Το κουνούπι, δηλαδή, του ανατολικού, τι κάνει του ανατολικού?
1: Υπάρχει. Ανατολικού πεθαίνει.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ξέρω εγώ, μην είναι και κόλπο, μωρέ. Τα παραλέτω.
0: Κοίτα, θα βγουν τώρα αυτοί με τον εμβολίο και θα μας πούνε, να μας εξηγήσουν.
2: Ω, μη μου λέει εμβόλια καθόλου. Όχι.
1: Βγάλανε, λέει, ένα που κάνει καλή δουλειά.
0: Α, βγάλανε εμβόλιο.
1: Δεν ξέρω. Έτσι διάβασα. Μπορεί να είναι fake, μπορεί να είναι ψευδή.
2: Δεν το πολύ πιστεύω.
0: Καλά, ναι.
2: Μπανάκια κάνατε?
0: Μπανάκι,
1: εγώ. Λιγάκι, εγώ κάνω καμιά δεκαριά, καμιά ντουζίνα.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω. Είμαι στα τέσσερα.
1: Α, στα τέσσερα είσαι.
0: Είμαι στα τέσσερα που έλεγαν και οι παλιά. Στα τέσσερα.
2: Να πας κάτω. Την έχει κοντά εκεί κάτω. Στις Θήνες είναι ωραία.
0: Εγώ πηγαίνω. Όχι, δεν πάω στις Θήνες. Πηγαίνω στα Λουτρά.
2: Στα Λουτρά. Δεν μου λες κάτι.
1: Οι Θήνες είναι πιο κοντά.
0: Ναι, οι Θήνες είναι πιο κοντά, αλλά εμένα μου αρέσει τα Λουτρά καλύτερα. Είναι και πιο ζεστή.
2: Δεν μου λες τις Θήνες δεξιά όπως πάμε?
0: Αθήνες, Θήνες, ναι.
2: Τις Θήνες στον δρόμο, ναι, κάτι ωραίες καφετέρες, εστιατόρια, πολύ ωραία. Και καλά τιμές.
1: Ένα έχει τώρα.
0: Δύο, ένα, ναι.
1: Ένα έχει μείνει.
2: Ένα, δεξιά και αριστερά. Ποιο έχει μείνει?
0: Το δεξιά και τα αριστερά, δεν. Στο αριστερά κάνεις.
1: Το ίδιο.
0: Δεν τρως.
1: Όχι, είναι το ίδιο μαγαζί.
0: Το ίδιο.
2: Εστιατόριο μιλάω, ένα είναι.
1: Ναι, ένα εστιατόριο και καφέ, ένα είναι.
2: Εντάξει. Στο βάθος Ιζάκυνθος είναι, μάλλον.
0: Ναι, βέβαια. Ιζάκυνθος, ναι. Ιζάκυνθος.
2: Έχει ωραία θέα.
0: Βέβαια. Και άμα πας και πιο εκεί, φαίνεται και Κεφαλονιά. Και Κεφαλονιά. Και ψηλή.
2: Ναι, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ, ωραία, και πάλι τα προγράμματα όπως συνήθως. Να βάλεις πάλι επανάληψη στον Καλογερόπουλο, αν
1: θέλει. Ναι,
0: θα
1: τον
0: βάλω την Κυριακή, την επόμενη μάλλον.
1: Ωραία,
0: θα
1: τον εκδώσουμε το άλλο Σάββατο.
0: Θα το δούμε, γιατί
1: για
0: τώρα
1: ξέρετε,
0: βάζουμε και την
1: χάσετε.
0: Κυριακή μερικές επαναλήψεις, μιας και ο Αύγουστος είναι μήνας των επαναλήψεων.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ωραία.
0: Γι' αυτό τον λόγο. Να τα επεδώνουμε, να τα επεδώνουμε, να τα μαθαίνουμε.
2: Να τα επεδώνουμε, θα τα μάθουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας αφήνω, φιλιά σε όλους.
0: Φιλάκια, Ελενάκη. Γεια σου, Ελενάκη μου.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά, επιτάλλιον. Εδώ ο Ρόκος.
1: Μες στα δυο της τα μάτια.
0: Μες στα δυο, τον όπα νομίζω είναι αυτό, έτσι. Είναι επανεκτέλεση.
1: Α, ναι. Δεν ξέρω, θα σου πω αν είναι καλύτερο,
0: ναι,
1: ή όχι.
0: Καλά. Όχι, αποκλείεται να είναι καλύτερο.
1: Ναι, και εμένα δεν μου ξεκινάει καλά.
3: Δύο κόσμους έχει ψυχή.
0: Καλά το λέει, εντάξει.
1: Η Αλεξίου το έλεγε.

0: μέρες περισσότερο.
1: Ναι, μέσα στα δυο της μάτια. Θέλω μέσα στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Να μην γίνει αληθόρη μόνο. Και ξέρεις που να κοιτάξεις. Να κοιτάζω μέσα στα δυο της τα μάτια. Να κοιτάζω. Και λαστιεύομαι.
0: Πολλά ρατσιστικά είπαμε σήμερα.
1: Έλα τώρα.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν, ας πάμε για λίγο από Φουρέιρα. Και νιώθω σεξι. Καλά τα μιλάει τα ελληνικά.

0: Ραντεβού στην παραλία, φύγαμε.
1: Μπράβο. Γιατί σε θέλω, γιατί σε θέλω, γιατί σε θέλω, σε θέλω. Έλα, ηρέμησε. Σε θέλω, θέλω. Σας χαιρετούμε εδώ με λίγο ο Χρήστο Δάντη. Μια φορά και ένα καιρό.

0: Θα είμαστε σε επανάληψη, ηχογραφημένη.
1: Σύνορα κλειστά, σπίτια χωριστά.
2: Φιλάκια πολλά και από μένα.
0: Το Σάββατο, ναι, θα είμαστε εδώ ζωντανοί. Σπαρταράμε.
1: Όρια ψυχής, ίχνος αντοχής.
0: Και τις επαναλήψεις μας τις Κυριακές, που το

0: είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Just Music. Λέξεις, τόσες λέξεις.

Jazz Music, εδώ συντονισμένος. Πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spike, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα. Παρέα με τα τελευταία hits, με αυτά που γουστάρεις να ακούς, με αυτά που η μουσική δεν βάζει όρια, γιατί έτσι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα. Ελληνικά, ξένα, hip hop, rap, trap, ό,τι θέλεις θα το ακούσεις, αρκεί να είναι επιτυχία. Δέσου, κάτσε αναπαυτικά, δέσου, γιατί δεν θα σε αφήσω να φύγεις. Εδώ θα μείνεις και πάμε να ξεκινήσουμε. I'm

Και θα ξεκινήσω με νέα διεθνή, γιατί πάνω απ' όλα ένα πράγμα μας χαρακτηρίζει είναι αυτό. Η Lana Del Rey λοιπόν δεν ετοιμάζει πλέον μόνο ένα άλμπουμ, αλλά δύο. Το πρώτο έχει τίτλο Stove, ενώ αποκάλυψε ότι δουλεύει παράλληλα και πάνω σε ένα companion άλμπουμ που περιέγραψε ως Beautiful. Η Lana έχει αλλάξει αρκετές φορές τίτλο και κατεύθυνση στο project, οπότε οι fans περιμένουν να δουν ποια τραγούδια θα καταλήξουν τελικά σε κάθε δίσκο. Το βέβαιο είναι ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ πλούσιο και νέο μουσικό έτσι, κεφάλαιο για τη Lana Del Rey. Just Music, εδώ είσαι.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30.

0: είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Ακούτε Ionian FM.
3: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Just Music.

Θα σε πάω στη μουσική γενικότερα και θα μιλήσω για τα streams. Δηλαδή, η μουσική κατανάλωση λοιπόν συνεχίζει να σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Σύμφωνα με την έκθεση της Luminate, στο πρώτο μισό του 2026 καταγράφηκαν παγκοσμίως 2,8 τρισεκατομμύρια on demand audio streams, από τα οποία τα 732,7 δισεκατομμύρια έγιναν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η R&B και το hip hop παραμένουν πρώτα, αλλά Latin και Country ανεβαίνουν γρήγορα με ονόματα όπως ο Bad Bunny, καταλαβαίνετε το λόγο, και η Ella Langley, και να οδηγούν γενικότερα αυτή την αλλαγή. Για να δούμε πώς θα πάμε. Just Music. Είμαι ο Mr. Spy και είμαστε παρέα.

σε άλλα μουσικά νέα, δεν θα αφήσω να μην σχολιάσω και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως σας είπα, στη νέα έκθεση που έκανε Illuminate καταγράφει κάτι που μέχρι πρότινος το συζητάγαμε σε ένα θεωρητικό έτσι, πλαίσιο. Το AI Generated Μουσική συγκεντρώνει εκατομμύρια streams. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Living on Borrowed Time του Breaking Dust. Προς το παρόν, λοιπόν, η συνολική επίδραση της τεχνικής νοημοσύνης παραμένει μικρή σε σχέση με τους κανονικούς άρτης, αλλά η παρουσία της και τα δεδομένα σημαίνει ότι η συζήτηση για δημιουργία, δικαιώματα και ευθετικότητα στην ουσία τώρα ξεκινάει.

0: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομήρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
4: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
3: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Just Music.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας θα σε πάω στα δικά μας τα μουσικά. Ήδη έχουν ξεκινήσει όλες αυτές οι μεγάλες συναυλίες. Ήδη έχουμε δει μεγάλους και αγαπημένους artist και Έλληνες και του εξωτερικού σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το εξωτερικού κατά βάση είναι στην Αθήνα. Τώρα θα σου πω μεταθυμητό το Edge Festival, Florence and, και The Cure που ήρθαν στην Αθήνα. 14 Ιουλίου Florence and the Machines και μαζί με Suede και Holly Hamstone. Ενώ στις 15 ήταν The Cure, Nothing But Thieves και Matt the Bergenker. Και έγινε ένας χαμός για το alternative pop ή μέχρι το ιστορικό έτσι, βρετανικό pop που συνδυάζουν. Θέλω να σου πω για την Amy Σκούμπρα, θέλω να σου πω για την Ελένη Φουρέρο, θέλω να σου πω για το Θοδωρή Φέρι, θέλω να σου πω για την Ρινέα Καλυμάνη. Γενικότερα έχει γίνει ένας χαμός πλέον με τις συναυλίες. Είναι και ένα καλοκαιρινό δικό μας έθιμο. Μάλλον τίνει να γίνει ένα καλοκαιρινό έθιμο. Just Music εδώ, η Σέιμου, εμείς τα Σπάκ εδώ ακόμα την καλύτερη μουσική.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Θα συνεχίζουμε διεθνή νέα. Ο Bob Dylan λοιπόν επιστρέφει στην Βρετανία για μια νέα περιοδία 10 συναυλιών. Θα απαγορεύεται η χρήση κινητών, τηλεφώνων και κάμερων στις συναυλίες του και οι θεατές θα τοποθετούν τις συσκευές τους σε ειδικές κλειδωμένες θήκες. Είναι τρεις νέοι μουσικοί που εισήχθηκαν στην πάντα του Dylan για την περιοδία. Και για να δούμε σε αυτή τη νέα εμπειρία, έχουμε ξανά μιλήσει για μια νέα εμπειρία συναυλιών. Μένει τώρα να τη δούμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
7: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα

0: Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Just Music.

Ολοκαίνουργιο βίντεο κλιπ κυκλοφόρησε η Λένα Ζευγαρά. Θα. Επίσης, θέλω να πω ότι λίκαρε και η Κατερίνα Λιόλιου ένα κομμάτι από το επερχόμενο σίγκλ της. Την προσοχή σας, παρακαλώ. Το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και γίνεται viral. Και επίσης, ο Γιάννης Φακίνος που γράφει τα ούλια της Κατερίνα Λιόλιου βγάζει και δικό του καινούργιο τραγούδι. Νομίζω λέγεται Ραντεβού στο Εκκλησάκι. Αν είδα καλά από το λικάρισμα που έκανε και ο ίδιος. Για να δούμε, έχουμε ξεκινήσει και καινούργια τραγούδια να πηγαίνει η κατάσταση.

Just Music, αυτό ήταν λοιπόν. Δύο ολόκληρε ώρε παρέα. Παρέα με την καλή μουσική, με όλα τα τελευταία νέα. Ραντεβού στο επόμενο. Αυτά είναι η πρώτη μα εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Έρχεται. Ξεκινάει η ζέστη, ξεκινάνε όλα. Εσεί θέλω να παραμένετε δροσεροί, ακούγοντα μόνο επιτυχίε. Μέχρι το επόμενο.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
8: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
9: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
10: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
11: Όλες οι ειδήσεις.
10: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
12: Στο freegr.gr.
13: Η πύλη της τεχνολογίας.
14: Το hotspot του ίντερνετ.
15: Ακούτε Ionion FM.

Καλώς τους και καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν. Θα είναι γεμάτες ειδήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, γεμάτες αγαπημένα τραγούδια, γεμάτες επικοινωνία, ό,τι κάνουμε κάθε φορά σε αυτή τη συντροφιά. Καλώς ήρθατε.

Πάμε για επικοινωνία, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram account μου d-pavla-miliogloo, σως να μην ξεχνάτε να κάνετε follow το λογαριασμό για να μην χάνω τα μηνύματά σας. Και βέβαια σε κάθε μήνυμα περιμένω και μικρό όνομα και ραδιόφωνο ή περιοχή από όπου μας ακούτε.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε

0: μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
3: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πηγή έμπνευσης, αλλά και αντικείμενο έρευνας, αποτελεί η θεαματική ληστεία που έλαβε χώρα στο Μουσείο του Λούβρου τον Οκτώβριο του 2025. Έτσι, μετά την ανακοίνωση μιας επερχόμενης ταινίας, εμπνευσμένης από την υπόθεση, σε σκηνοθεσία Ρωμέν Γαβράς, θα αποτελέσει και το θέμα μιας σειράς ντοκιμαντέρ αυτή η ιστορία. Και τα δύο θα βασιστούν στο ερευνητικό βιβλίο τριών δημοσιογράφων με τίτλο «Η ληστεία του Λούβρου», το οποίο κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα.

Πάμε τώρα σε μία έρευνα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι έρευνες. Σε μία μελέτη που προσέξτε όμως τώρα. Εδώ θέλω να δώσετε λίγο βάση. Γιατί το τι είμαστε και η εικόνα που πλασάρουμε στους άλλους είναι το παν. Δηλαδή, μπορεί να ισχύει κάτι που κάνουμε και μας αρέσει, αλλά μερικές φορές να κλείσουμε στόματα, καλό είναι να μην το επικοινωνούμε. Υπάρχει μία μελέτη λοιπόν που αποκαλύπτει τα τρία χρώματα που επιλέγουν πάντα οι λιγότερο ευφυείς άνθρωποι. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι όποιος ξέρει τη μελέτη αυτή και ξέρει και τα χρώματα, βλέποντάς θα πει: α, αυτός δεν του κόβηκε πάρα πολύ. Ακούστε τι γίνεται λοιπόν για να αποφύγετε τις κακοτοπιές. Δεν πιστεύω στη μελέτη αυτή, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να αποφύγουμε επικοινωνιακά λάθη. Δηλαδή, όταν σου λέει ότι υπάρχουν τρία χρώματα που τα επιλέγουν αυτοί που δεν είναι και τόσο έξυπνοι, δεν θα πας να βάλεις το καφέ που είναι στη λίστα αυτή, δεν θα πας να βάλεις το γκρι που είναι στη λίστα αυτή, δεν θα πάω να βάλεις και το κίτρινο, κι ας σου αρέσουν, κι ας μου αρέσουν. Όχι, θα δώσω εγώ δικαίωμα. Λέει η έρευνα πως καφέ, κίτρινο και γκρι τα φορούν άνθρωποι λιγότερης ευφυΐας. Ξέρω πολύ καλά πώς να διαχειριστώ την εικόνα μου. Απλά πράγματα, παιδιά.

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
5: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες, Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και σε μια εποχή που η ανεργία είναι θέμα, σε μια εποχή που ψάχνουμε όσοι είστε στη φάση της αγοράς εργασίας ή της αναζήτησης του τι θα κάνετε αύριο στη ζωή σας, υπάρχει το πιο περιζήτητο επάγγελμα στην Ευρώπη. Υπάρχει ένας κλάδος ο οποίος αντιμετωπίζει ελλείψεις δεκάδων χιλιάδων εργαζομένων και βεβαίως να σας πω ότι έχει να κάνει με τον κλάδο των οδικών μεταφορών. Με τους οδηγούς. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι επαγγελματίες οδηγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται σε 2,7 εκατομμύρια, αλλά υφίσταται έλλειψη 500.000 οδηγών, η οποία χωρίς δράση αναμένεται να αυξηθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Να λοιπόν, ένας ακόμα τομέας που όχι απλά δεν έχει θέμα ανεργίας, έχει θέμα ανθρώπων που χρειάζεται να δουλέψουν στον τομέα αυτό. Για σκεφτείτε το, όσοι είστε σε αυτή τη φάση ζωής.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26 016. Από το 1991 στο Λούκι.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
0: Ακούτε Ionion FM.

Να παραμείνω λίγο στα της διατροφής. Βγήκε μια άλλη έρευνα για τα παιδιά αυτή τη φορά, τα οποία σύμφωνα με την έρευνα αυτή δεν πρέπει να πίνουν γρανίτες. Παιδιά έως 8 ετών δεν θα πρέπει να πίνουν τα παγωμένα ποτά, γνωστά και ως σλάσεις. Γιατί οι γρανίτες περιέχουν γλυκερίνη, σύμφωνα με το άρθρο, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, ειδικά μέχρι να γίνουν τουλάχιστον 8 ετών τα παιδιά, λένε ερευνητές που ζητούν να αλλάξουν οι επίσημες συμβουλές δημόσιας υγείας. Έχει πάρει έκταση το θέμα, γιατί οι ερευνητές μίλησαν για περιπτώσεις 21 παιδιών από 2 έως 7 ετών στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και την Ιρλανδία, που χρειάστηκαν επίγουσα θεραπεία αμέσως μετά από την κατανάλωση των σλάσεις. Τα έντονα χρώματα, που βεβαίως έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύουν τα παιδιά, τα περισσότερα όμως περιέχουν φυσική γλυκαντική ουσία, την γλυκερίνη αντί για ζάχαρη, και είναι αυτό ακριβώς το πρόβλημα. Τα παιδιά λοιπόν στη μελέτη χρειάστηκαν θεραπεία αφού αρρώστησαν βαριά αμέσως μετά την κατανάλωση των ποτών αυτών, κυρίως μεταξύ του 2018 και του 2024. Ονομάστηκε σύνδρομο δηλητηρίασης από γλυκερίνη, άρα ναι μεν να πίνουμε τις γρανίτες μας, να τσεκάρουμε λίγο τα συστατικά. Νομίζω πως αυτό μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Λίγο πριν το τέλος, να σας θυμίσω τον Δικατό Παυλαμιλιόγλου στο Instagram. Εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με τις αγαπημένες σας μουσικές, με ό,τι μα ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε σε αυτή τη ραδιοφωνική παρέα. Σως οπωσδήποτε follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας και σε κάθε μήνυμα μικρό όνομα, ραδιόφωνο και περιοχή από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω.

Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που για άλλη μια φορά κάναμε μαζί ραδιόφωνο σε αυτή τη συχνότητα. Ραντεβού για την επόμενη φορά. Οπότε να είστε εδώ για να τα πούμε. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
0: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
0: Επιλογή υπεροχής.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά. Μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων. Μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακού θετικά και θα μείνουμε στο εξωτερικό και για την ακρίβεια στη Βόρεια Ιρλανδία που θεσπίζει άδεια αποβολής μεταποδοχών, την οποία δικαιούται και ο σύντροφος της γυναίκας που απέβαλε. Η Βόρεια Ιρλανδία γίνεται η πρώτη περιοχή στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία που θεσπίζει νόμιμο δικαίωμα σε άδεια αποβολής με αποδοχές, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στην εργασιακή νομοθεσία γύρω από την απώλεια εγκυμοσύνης. Η νέα ρύθμιση έρχεται να τροποποιήσει το νόμο του 22 για την άδεια λόγω απώλειας παιδιού και επεκτείνει έτσι το δικαίωμα και σε περιπτώσεις αποβολής πριν από τις 24 εβδομάδες κοίησης, κάτι που μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν.

Ακού θετικά και μια ακόμα κατάκτηση της Ελλάδας είναι αυτές οι επωνομαζόμενες και γαλάζιες σημαίες. Ο τίτλος λοιπόν αυτής της καλής είδησης είναι ότι η Ελλάδα είναι δεύτερη στον κόσμο στις γαλάζιες σημαίες με 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η Ελλάδα κατέκτησε για ακόμα μια χρονιά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στο πρόγραμμα Γαλάζια Σημαία για το 2026. Η χώρα μας κατέχει τη συγκεκριμένη θέση μεταξύ 51 χωρών, παραμένοντας σταθερή ανωδική τροχιά με τις βραβευμένες ακτές να παραμένουν και πάλι πάνω από 600, ενώ κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο νομός που ξεχωρίζει είναι η Χαλκιδική με 93 σημαίες στις ακτές, την ώρα που η περιφέρεια Κρήτης παραμένει στην κορυφή με 154.

0: Νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
3: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
4: Ακούτε Ιόνιον FM.

Αρχαιολογική ανακάλυψη στη λίμνη Νεσατέλ με περισσότερα από 1000 ρωμαϊκά αντικείμενα στην Ελβετία, αποκαλύπτοντας μυστικά 2000 ετών. Μια εξαιρετική ανακάλυψη λοιπόν ήρθε στο φως τα καταγάλανα νερά της λίμνης Νεσατέλ στην Ελβετία, φέρνοντας την επιφάνεια κρυμμένους θησαυρούς της ρωμαϊκής εποχής. Υποβρύχοι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανασύρουν πάνω από 1000 καλοδιατηρημένα αντικείμενα, τα οποία μας προσφέρουν ένα μοναδικό παράθυρο στην καθημερινή ζωή και τις εμπορικές δραστηριότητες που λάμβαναν χώρα μεταξύ 20 και 50 μετά Χριστόν. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν μια τεράστια συλλογή από κεραμικά σκεύη αλλά και όπλα που μαρτυρούν την παρουσία συνοδείας γελεονάριων. Η επιτυχία αυτής της επιχείρησης οφείλεται στην παρατηρητικότητα των ερευνητών και στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς η πρώτη ένδειξη για το σημείο δόθηκε από πλάνα ντρόουν που εντόπισαν ένα σκοτεινό σχηματισμό στο βυθό της λίμνης.

0: Έτσι.
1: Ακού θετικά και από τη λίμνη Νεσατέλ στην Ελβετία θα πάμε ξανά πίσω στο διάστημα, γιατί πριν από μερικά χρόνια οι αστρονόμοι κατέγραψαν ένα μοναδικό σήμα από το διάστημα και τώρα αποδεικνύεται ότι κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Το 1916 ο Άινστάιν παρουσίασε μια θεωρία για ανεπαίσθητες ταλαντώσεις στο χώρο χρόνο. Η γενική θεωρία της σχετικότητας έδειχνε ότι τεράστια αντικείμενα όπως άστρα νετρονίων ή μαύρες τρύπες μπορούν να εκπέμπουν ενέργεια με τη μορφή κυμάτων, τα λεγόμενα βαρυτικά κύματα. Ωστόσο, μόλις το 2015 το παρατηρητήριο LIGO κατέγραψε τέτοια κύματα από σύγκρουση δύο μαύρων τρυπών, γεγονός που προκάλεσε αίσθηση. Έκτοτε, παρατηρητήρια όπως το Virgo στην Ιταλία και το Kagra στην Ιαπωνία συνεργάζονται με το LIGO για να ανιχνεύσουν περισσότερες μικροσκοπικές δονήσεις από το διάστημα και μία από αυτές φαίνεται πως κρύβει ένα μεγάλο μυστικό. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα, όταν οι ερευνητές συνέκριναν το νέο τους μοντέλο με 28 καταγεγραμμένα γεγονότα των LIGO, Virgo και Kagra, διαπίστωσαν ότι τα 27 τέριαζαν απόλυτα με το κενό, όμως το GW19728 όχι. Αυτό ξεχώρισε λόγω ενός μοτίβου που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως συγχώνευση μαύρων τρυπών μέσα σε περιβάλλον σκοτεινής ύλης. Το Wetenschap in Belt επισημαίνει ότι προς το παρόν αυτό δεν είναι παρά μόνο μία ένδειξη. Αν υπάρξουν όμως περισσότερες τέτοιες παρατηρήσεις, αυτός θα μπορούσε να είναι ένας νέος τρόπος για να μελετήσουμε τη σκοτεινή ύλη, ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη ποικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
4: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
5: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στο χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ, διαφορετικά θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν, αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι. Μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα, δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7. Την απιστία.

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε, παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: εγχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας. Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων.
2: Κυριακή 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα. Και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90s, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι. Ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ionion FM με βάρκα την ελπίδα.
3: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ionion FM ανήκει στους Έλληνες.
4: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
5: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
6: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ionion FM.
7: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
8: Η ώρα είναι 9.

0: Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρι. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγουδιστής σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μέσα στο βοριά και στα δίχτυα.

απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τι λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να ρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

στα αλήθεια. Έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως η Αποστολή Αζώη το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες. Τότε που με ξύπναγες στα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι. Μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουα!

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
5: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
4: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούργιο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές, και έλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Θυμάσαι την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Κυρίες, κύριοι.
11: Πολιτικός σημαίνει τρός.
12: Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω. Μην προσδοκάτε άδικα. Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή δεν πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο.
13: Αλφα Αθηνών. Τσίπρας Αλέξιος. Ναι.
14: Καταρχήν έχω κάνει μία δήλωση ξεκάθαρη. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με οποιονδήποτε ψήφισε ή στήριξε έστω και ένα μνημόνιο.
13: Καμένος Παναγιώτης. Ναι. Παπαχριστόπουλος Αθανάσιος.
15: Είναι προδότες. Είναι προδότες της χώρας.
13: Καμένος Παναγιώτης. Ναι.
16: Στα τέσσερα εσείς. Στα τέσσερα. Στα τέσσερα εσείς.
13: Καμένος Παναγιώτης. Ναι.
17: Για να ξέρετε, λες ότι λέμε ισχύει για πάντα.
18: Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπογράψει τρίτο μνημόνιο.
13: Σακελαρίδης Γαβρίλη. Ναι.
19: Μην αυτοκτονείτε. Μην υπογράφετε, μην ψηφίζετε. Μα, ναι.
13: Φίλης Νικόλαος. Ναι.
20: Δεν μας ψήφισε ο λαός εμάς για να πληρώνουμε τους εταίρους. Εμάς μας ψήφισε για ανατροπή του μνημονίου και ανατροπή της λιτότητας. Δύο λέξεις είναι.
13: Ως Ηρακλείου, Μιχαλογιαννάκης Ιωάννης.
21: Ναι.
13: Ναι. Βαρδάκης Σωκράτης.
22: Τα μνημόνια παίρνουν τέλος και ξεκινάμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα.
13: Παπάς Νικόλαος. Ναι.
23: Στέλνουμε ένα αρνητικό μήνυμα στους εκβιαστές μας στην Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε.
13: Κουρουμπλής Παναγιώτης. Ναι.
24: Εμείς πρώτον θα πάμε στην πάντα, αν με τη θέληση του λαού γίνουμε κυβέρνηση, το μνημόνιο. Δηλαδή τη γενεσιουργό αιτία της καταστροφής της χώρας. Το μνημόνιο θα ακυρωθεί με τον τρόπο με τον οποίο ψηφίστηκε, δηλαδή συνταγματικά, κοινοβουλευτικά, μέσα από τη Βουλή.
0: Μπαλάφας Ιωάννης. Ναι.
1: Θέρμα τα μνημόνια.
0: Βούτσης Νικόλαος. Ναι.
2: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Εμείς δεν συζητάμε στη βάση του μνημονίου, διότι το θεωρούμε έργο που κατέστρεψε την οικονομία της χώρας μας. Δεύτερον, θεωρούμε ότι το μνημόνιο το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ έχει σημαντικές πλευρές παράνομες.
0: Δραγασάκης Ιωάννης.
10: Δεν θα εφαρμόσουμε κανένα μνημόνιο, οργή αυτό.
0: Βαρεμένος Γεώργιος. Ναι.
11: Πολλά τα λεφτά.
25: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη.
26: Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις.

0: Χριστίνα ήρθε τελευταία στιγμή.
1: Τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Τελευταίο δευτερόλεπτο. Το τρολέι. Το τρολέι. Λοιπόν, ένα-δύο ώρακι θα είμαστε εδώ.

Λοιπόν, και μιας και διανύουμε προεκλογική περίοδο, έτσι να θυμόμαστε, βάζουμε τα σηματάκια, τα ανάλογα στην εκπομπή, να θυμόμαστε. Γιατί έχουμε μνήμη χρυσόψαρου.

0: Τα σήματά μας είναι παλιά, οπότε δεν περιέχουμε μέσα το Μητσοτάκη. Θα φτιάξουμε και με τον Κούλι.
1: Με τα κουλικά.
0: Ναι, ναι. Έχουμε πολύ υλικό για τον Κούλι. Πάρα πολύ υλικό. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Ράδιο Ροδιά, Αυστραλία, Ράδιο Έλλην, επίσης Αυστραλία, ο Γιωργάκης στη Μελβούρνη μας έστειλε μήνυμα, μεταδίδει λέει και κάνει και ηχογραφημένα.
2: Στα αδέλφια μου και σε όλους τους γνωστούς. Και
0: εμείς χαιρετούμε όλους τους φίλους μας μέσα έξω, εντός εκτός και βδαφτά.
1: Έχεις ήδη και το πρώτο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Σωστός για την εισαγωγή.
0: Έστειλαν σε πού, κάνουμε live.
1: Όχι, δεν κάνουμε ακόμα.
0: Τότε
1: πώς. Μηνύματα.
0: Α, μηνύματα. Στέλνω με τα κύματα.
3: Ήταν άθλημα, είχαμε πάρει το πρωτάθλημα.
0: Είχε στείλει ένας φίλος από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά το στείλαμε mail, οπότε mail δεν βλέπουμε στο ζωντανό μας. Οπότε έχουμε καθυστέρηση μια εβδομάδα. Είχε στείλει mail.
4: Σταματήστε.
0: Γεια σου Μαχαλά. Παγκόσμια. Λοιπόν, με μπουζουκάκι ξεκινάμε, έτσι θα πάμε. Μπουζουκάκι. Αυτή είναι η πίτσα.
1: Τραπέζι στα αστέρια.
0: Μπράβο. Με λαϊκά τραγούδια.

0: Έχουμε την πρώτη μας γραμμούλα.
1: Καλημέρα.
0: Για να δούμε, καλημέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλωσορίσατε, είπατε μια εβδομάδα, δεν πειράζει παιδάκι μου.
0: Βάζουμε επαναλήψεις, βάζουμε επαναλήψεις πάντως.
2: Έτσι. Δεν πάω σαν να το ξανά στην αγορά να βγαίνω, γιατί μην ξεχαστώ, γιατί ακούτε τραγούδια μετά και ξεχνιέμαι.
0: Ναι, ναι, το παθαίνεις αυτό. Ναι.
2: Μα είναι χαιρετίσματα σε όλους και καλή εκπομπή κάθε Δημητρή.
0: Κάθομαι, καθιστός
2: είμαι. Να κοιτάξεις εσύ και Χρυσινούλα, να μιλάς απαλιά.
1: Τι να κάνουμε?
2: Σε πολλά που έχω βγει. Μελάω νόμιμα.
0: Νόμιμα, ναι, νόμιμα, με άδεια.
2: Θα χαιρετήσω και που λέει και τα πείματα καλύτερα, όπως είναι πολύ ωραία αυτά. Όσοι ακούσουν στην εκπομπή είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Να τους πούμε χαιρετήματα εκεί πέρα και να έχουν κουράγιο. Κάποια στιγμή να έρθουν εδώ, όχι να πεθάνουν εκεί πέρα.
0: Εμείς να έχουμε κουράγιο. Αυτοί καλά περνάνε.
1: Μέλλονται.
0: Τώρα.
2: Να τους δούμε πρώτο πάνω τον τίποτα. Οι μαύροι. Στη ζωή μου έχω ζήσει χρόνια. Αλλά λένε στην αγορά. Καλά τα λες μου λένε. Βγάτε κι εσείς. Εγώ είμαι μόνος μου και στενοχωριέμαι. Βγάτε κι εσείς να σας ακούσω να παρηγορηθώ ο μαύρος.
0: Μας παίρνετε στο κινητό, αλλά μας παίρνετε στο σταθμό.
2: Είναι όλη όμοια μέρα το σώδιο και δεν μιλάει κάποιος. Όπως λέμε, δεν έχει σχέση όμως και να βγει, Δημήτρη. Μην νομίζεις ότι θα αλλάξει τίποτα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου. Όποιος και να βγει.
1: Λεω.
2: Τώρα... Χρόνια.
0: Καλά, σταμάτησε τον εσύ.
1: Τώρα που τελειώνουν τα μπάνια του λαού, θα αλλάξουν όλα.
2: Τώρα βάλανε 6 ευρώ αύξηση. Λυπηρό είναι. Λυπηρό. Με συγχωρείς, δεν έχω εγώ κόμματα. Εγώ είμαι με τον κόσμο που ζω, παρασύρθηκα ορφανό παιδί, το έχω ξαναπεί. Δεν έχω κόμματα, ούτε πολίτευση μου, ούτε αντιπολίτευση. Είναι όλοι για πάρτι τους.
0: Αντιπολίτευση.
2: Δεν έχω αντιπολίτευση, είναι όλοι οι παπαντήδες, ρε. Παπαντήδες. Άμα σε λέω εγώ, μετά τις εκλογές, ξέρεις ποιος έρχεται στην Αμαλιά, κάθε μέρα, γύρω-γύρω και στη δουλειά του. 8,5 ώρα. Μόνο έχω δει στη ζωή μου τα κόκαλα της μάνας μου. Δεν λέω ψέματα. Άμα είναι να πω ψέματα, θα το πω στα ίσα, θα τα ακούν όλοι. Δεν λέω ψέματα. Ο μόνο ο κύριος Χρυσοδουλόπουλος, σύνταγο, που είναι ο δήμαρχος τώρα, καλή τώρα, βγαίνει στην αγορά, χαιρετάει, στη δουλειά του τρέχει, θα έχω περίχωρα παντού. Κανένας μετά τις εκλογές δεν έρχεται να πει.
1: Εγώ, Λεωνίδα, θέλω να σου αφιερώσω το επόμενο που λέγεται τα βάσανά μου.
2: Κάτσε.
1: Να τα ακούσεις όλα.
2: Τώρα βγαίνω για τότε, μην με κλείσετε, με μπερδεύετε που σας αγαπάω.
1: Εντάξει.
2: Άκου. Τώρα πήγα τότε για μια θεία της δώρο κάρτα. Βάλει και δικιά μου κάπου, κάποια καλά για το. Ξέρεις τι γίνεται μες τότε. Να έρθει κανένα τις γραβάτες φοράνε και βάζουν μια απογραφή και παίρνουν 10-15 χιλιάδες το μήνα. Να δουν τα παιδιά οι παλιοί, ειδικά σε όλες τις υπηρεσίες. Τώρα να έρθουν μες τότε που χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Δεν σταματάνε καθόλου οι παλιοί και οι κοπέλες και τα παιδιά. Να έρθει ένας από την Αθήνα που είναι με κάτι γραβάτες σαν πετσέτα που δεν πονάνε. Δεν πονάνε.
0: Λεωνίδα μου.
1: Ωραία, Λεωνίδα. Άκου τώρα το επόμενο. Γιατί έχουμε και άλλη γραμμούλα παράλληλα τώρα. Σε αφήνουμε.
0: Για, περίμενε. Ποιο είναι δίπλα?
3: Πέστα, Λεωνίδα! Λεωνίδα!
1: Κάνει αντίλαλο.
0: Κάποιο έχει το ράδιο εκεί. Ναι.
1: Γεια σου, ρε Λεωνίδα.
0: Χρήστο.
3: Γεια σου, Δημητράκη.
0: Μοντεκρίστο.
1: Γεια σου, Χριστάκη.
0: Έλα, Χριστάκη.
3: Ωραία τα λέω, Λεωνίδα.
0: Ωραία και εσύ, ωραία τα ακούς. Για πες.
3: Τι κάνεις, Δημητράκη?
0: Καλά είμαι, Χριστάκη. Αδυνατίζω προς τα μέσα.
3: Ναι,
0: για να μην ρωτήσεις, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν.
3: Εχθές είχα πάει Κεφαλονιά.
0: Α, αλήθεια. Πού είχες πάει?
3: Πήγα λίγο εκεί, έκανα στη Σάμι, μπορεί πήγα.
0: Α, στη Σάμι πήγες. Έχεις τα βαντούρια από εκεί. Συγγνώμη, από Πάτρα, από Πάτρα. Από Πάτρα πήγες, από πού πήγες, από Πάτρα?
3: Ναι, από Πάτρα.
0: Από Πάτρα πάτε Σάμι, ναι. Δεν κατέβηκες Κυλλήνη, δηλαδή.
3: Χριστίνα, έχεις πάει Κεφαλονιά ποτέ?
1: Ναι, έχω πάει δύο φορές. Μία πολύ μικρή στο δημοτικό και μία πριν από λίγο καιρό. Να παντρέψω την κουμπάρα μου.
0: Ναι, μόνο δύο φορές.
3: Λοιπόν, καλημέρα Λιόντζο.
0: Καλημέρα αγόρι μου. Χριστάκη μου. Έλα η κούρα. Μπουζουκλερή. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο Χριστάκης από την Πάτρα. Πάμε να ακούσουμε τον Δημήτρη Γιακιόπουλο.
1: Όχι, Γιακιόπουλο.
0: Γιακιόπουλο, πώς τον είπα.
1: Γιακιόπουλο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιακιόπουλο.
1: Τα βάσανα.
0: Είναι καλός τελικά, έτσι.

0: έχει μπλοκάρει το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πάντως,
0: και έχουμε κι άλλη
1: ωραία
0: μία.
1: Φωνή, ο
0: ναι, Γακιόπουλος, είναι καλός. Ποιος είναι στην μία γραμμούλα?
1: Γεια σας.
2: Καλή σας ημέρα, Δημήτρη και
0: Χριστίνα. Α, στην από εδώ γραμμούλα, ναι. Χαιρετούμε τον Αλκαίο.
2: Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Έτσι λέμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας ετοίμασα σήμερα. Έχει τίτλο «Λαέ, κάνε το θαύμα σου».
0: Γεια, ναι. Να γίνεις και φακίρις, δηλαδή. Ωραία.
2: Ποιο είναι το ζητούμενο τη σήμερον ημέρα? Είναι σαφώς η λογική που θα μας πάει πιο πέρα. Με συνεργό τη σκέψη μας, το μέγιστο εργαλείο που οι πρόγονοί μας όρισαν πως είναι δώρο θείο. Εμείς όμως τι κάναμε? Το βάλαμε στο ράφι, σε ακινησία απόλυτη. Μήπως και κακοπάθη? Κι η σκέψη αγγυλώθηκε, αράχνιασε, εκινήθη. Δεν λειτουργεί, δεν αντιδρά, έγινε κουτορνήθη. Ό,τι της λένε οι πονηροί, το υιοθετεί, το χάφτη. Δεν ερευνά, δεν ψάχνεται. Μήπως την έχει πάθει? Και τι σου κάνουν Έλληνα χωρίς το εργαλείο? Όλα θα σου τα αρπάξουνε και θα σε πουν γελίο. Ελληνική συνείδηση την έχασες. Ποιος είσαι? Ήσουνα γίγας, άρχοντας. Τώρα σου λένε σκύψε. Αυτοί που ζούσαν στις σπηλιές και στα κλαδιά των δέντρων. Άξε στη φράγκη βάρβαρη που αγνοούν το πρέπον. Όρθος ευθύς το πνεύμα σου να δουν πως είναι ενάνι. Το είπε ο Γκέτε κάποτε, δυτικό τσαρλατάνι. Διάβασε, μάθε, άμεσα, προπάντων ιστορία. Η γλώσσα σου μάθε καλά, την ιερή, τη θεία. Ξύπνησε πάλι γίγαντα τη σκέψη, δύναμή σου. Τους πουλημένους διώξε τους μακριά από τη ζωή σου. Στο χέρι σου γερά κρατάς ολόκληρο τον κόσμο. Στο κρύβουν οι ρυψάσπιδες για να μην βρεις το δρόμο. Να γίνεις πάλι ελεύθερος, μόραμα καποδίστρια. Λαέ, κάνε το θαύμα σου, πάτα τους σαν ερπίστρια. Αυτό για σήμερα.
1: Είσαι πολύ ωραία.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ρε παιδί μου, με το θαύμα. Περιμένουμε.
2: Τι να σας πω, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Βλέπω ένα βιντεάκι χθες ενός δημοσιογράφου.
1: Ναι.
2: Ήτανε στην Αθήνα, στην Ομόνια, και έπαιρνε από δύο ελληνίδες κοπέλες συνέντευξη στο δρόμο.
0: Ναι.
2: Και τους ρωτάει, ο Οδυσσέας τι εθνικότητας ήτανε, Έλληνας ή Τρώας? Οι κοπέλες άρχισαν να κοιτάζονται μία με την άλλη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, προσπάθησε να τη βοηθήσει. Θα σας βοηθήσω, της λέει. Από την Ιθάκη ήτανε, Έλληνας ή Τρώας? Και γυρίζει η άλλη και λέει, Τρώας.
1: Μήπως ήταν στη Μένα, δεν το πιστεύω.
2: Αυτή είναι η νεολαία, εκεί κατάντησαν την νεολαία μας.
0: Ναι. Μην κοιτάς και πιο παλιά, θυμάμαι, κάνανε μια συνέντευξη, πεθάνει η Μαρία Κάλλας και ρωτάγανε στον δρόμο, ξέρεις, τότε επί ΕΡΤ.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν
0: υπήρχαν κανάλια άλλα. Ναι, φοβερή χορεύτρια, λέει. Τέτοια πράγματα ακούγαμε και παλιά.
1: Τουλάχιστον βρήκαν το ήταν της τέχνης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε. Σας ακούμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα στον Αλκαίο. Εμείς πάμε στο Δημήτρη Φράγκο, σαν θεατρίνα.
1: Και να πούμε
0: Ionian FM,
1: ότι έχουμε τώρα και ζωντανό.
0: Α, έχουμε live.
1: Άνοιξε το Ionian FM News, θα βρείτε στο TikTok.
0: Στο TikTok, έτσι, TikTok, εξήγησε τη ζωντανό, ναι, ναι, στο TikTok. Λοιπόν, ο Κώστας Παπαγεωργίου, δεν ξέρω αν μας ακούει αυτή τη στιγμή, γιατί μας είχε στείλει στην προηγούμενη εκπομπή. Πατριώτες, χρόνια πολλά, όμορφα, δημιουργικά. Το αφιέρωμα στον Καλογερόπουλο είναι εκπομπή για σεμινάριο. Ευχαριστούμε, όπως γράφει εδώ. Χαιρετούμε τον ελληνισμό και ιδιαίτερα την εξαδέλφη μου Ιωάννα Λύρα από το, και τον Αποστόλη και με το Ράδιο Ροδιά. Και θα ήθελα να ακούσω το πείμα του Σουρή με τραγουδιστή τον πατριώτη μου, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δυστυχία ζουελάς. Ή βλέπετε, είναι όλος ο κόσμος συγχρονισμένος.
1: Θα τη βάλουμε και σε επανάληψη την εκπομπή του καλοκαιρόπουλου.
0: Τη βάλαμε.
1: Την ξαναβάλαμε.
0: Ναι. Τη βάλαμε πάντως. Για να δούμε, είναι και άλλη γραμμούλα εδώ. Γιατί...
3: Θα περιμένω σαν τον Χριστό τον Σταυρωμένο.
1: Ιερή πόλη.
3: Περιμένω να γίνει το θαύμα, να βγει στον αέρα.
0: Τι είναι αυτό που πάθαμε
3: από
0: τώρα.
3: Την καλημέρα μου.
0: Νιονιακούλη μου. Ζητούμε ταπεινά συγγνώμη.
3: Δημήτρη, Χριστίνα. Συγχωρεμένη.
0: Ναι.
3: Από το Θεό και από μένα. Εγώ τι να συγχωρέσω.
0: Συ.
3: Ή από τον Άγιο Διονύση που συγχωρεί τα πάντα.
0: Ναι.
3: Που έχει τη γιορτή το μεθαύριο.
0: Α, είναι μεθαύριο, πράγματι, ναι.
3: Μεθαύριο, ναι.
0: Ναι. Εδώ έχουμε, ξέρει η Χριστίνα από αυτά.
1: Θυμόμουν όλες τις εορτές.
0: Έλα που δεν τις θυμάσαι τώρα.
1: Κάθε μέρα έχουμε 3-4. Καλά, ο Άγιος Διονύσιος είναι μεγάλη, εννοείται.
3: Μπράβο, να είσαι καλά. Λοιπόν, να καλημερίσω τους φίλους τους μακρινούς που είναι, γιατί θα πάνε για ύπνο τώρα αυτοί σε λίγο.
0: Σιγά, είναι νωρίς ακόμη, ρε.
3: Αυτοί οι μακρινοί κοιμώνται τώρα, έχουν μεσάνυχτα. Άμα σε πάρουν, Σότος, πάρ' το Σότο να σου πει τι ώρα είναι.
0: Ο Σότος άσε, είναι αλλιώς πως παιδί, ο Σότος.
3: Το φίλο μας τον Αποστόλη εκεί με το ράδιο Ροδιά και όλη την παροικία του.
0: Ναι.
3: Η κυρία Λύρα, τη θυμόσαστε.
0: Αλλή μόνο, την κυρία Ιωάννα.
3: Μπράβο, σας έφερε.
0: Η Βαλύρα.
3: Τα λουκάνικα, αν
0: θυμάμαι. Ναι, καλά. Τα περιμένουμε.
3: Όχι, παλιά, βάγατε αρκετά. Κι άλλα. Δεν χορτέται με τίποτε. Λοιπόν.
0: Λέμε να πάμε για πολιτική.
3: Μιχάλη Αστρολόπου.
0: Μιχαλάκης, ναι. Ναι.
3: Περαστικά του και να είναι σιδερένιο.
0: Να είναι καλά, βεβαίως.
3: Και τον χρειαζόμαστε για μερικά χρόνια ακόμη.
0: Βέβαια.
3: Να είναι καλά πάντα. Πέρασε για περιπέτεια.
0: Καλά είναι, μάθαμε. Καλά, ναι.
3: Το φίλο μας εκεί τον Πατριάρχη στη Φιλανδία. Με τα ωραία λόγια, τα ωραία ανέκδοτα που στέλνει. Άλλο αν δεν τα λέτε εσείς εκεί.
0: Όχι, όταν μας γράφει στέλνουμε. Τα λέμε.
3: Τον Αντωνάκη τον Κούσκο εκεί. Από τα πηγαδάκια της Ακίθου. Τα πηγαδάκια, Αντωνάκη.
0: Πατριώτης είναι, πατριώτης.
3: Την περιμένει το νησί. Το φίλο μας το Σώτο εκεί στον Κανάντα, που έλεγε και ο Μακαρίτσο Ρίκο.
0: Ωραία.
3: Είμαστε ευτυχία εκεί στα Ιωάννινα. Είδες τι πλάκα έπαθε προθές.
0: Με τα τηλέφωνα.
3: Ωραία, την καλέσανε να πάει στο χωριό της παραμονή της Παναγίας να τραγουδήσει. Και δεν πρόλαβε να πάει και πέσε νεκάρι κλουπόδαρα.
0: Άντε,
1: δεν το ξέραμε αυτό. Είναι να μας το πει σήμερα.
0: Δεν το ξέραμε.
3: Γίδης, μιλάμε χαμός.
0: Τι λες, παιδί μου, καλά, εκεί βρέχει.
3: Δεν σε θέλει στο χωριό, τι ρωτά για το πάνω. Πρόλαβε και γύρισε πίσω στο σπίτι.
1: Και στο χωριό μου, στο Τζουμέρκα, στο Αθαμάνιο. Έβρεξε.
0: Έβρεξε και εκεί.
3: Έβρεξε και κάτω στη Μάνη.
0: Καλά, και στη Μάνη, ναι. Στο Ήτυλο.
3: Η φίλη μας την Τάνα ξαναπήρε τηλέφωνο.
0: Δεν πήρε. Μπορεί να ταξιδεύει για Ελλάδα.
3: Μπορεί να ασχοληθεί με το Δήμαρχο.
0: Μπορεί να χτυπήσει και ένα τηλέφωνο από Ζάκυνθο.
3: Να είναι καλά.
0: Ξέρεις, τώρα είναι θέματα, έχει διάφορα θέματα το νησί.
3: Ναι. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον τα μισά να λύσει, καλά θα είναι.
0: Εντάξει, τα θέτει πάντως.
3: Οι συμβουλές από την κυρασούλα,
0: βέβαια. Τα θέτει.
3: Η κυρασούλα θα τη διευκολύνει.
0: Ναι.
3: Το θέλω μας τον Λεωνίδα να τον χάσαμε και στον Αμαλιάδα μεριά. Πού είναι.
0: Ο Λεωνίδας βγήκε νωρίτερα.
1: Πριν λίγο.
3: Βγήκε όταν βγήκε εξετρυπώνουν αυτοί, εγώ κοιμάμαι.
0: Ελά, ρε.
1: Με τον Χριστάκη μαζί βγήκανε.
3: Παλιό ταξιτζή από τον πύργο.
0: Ο Χριστάκης θα σου έρθει εκεί καμιά ώρα.
3: Είναι μόνιμος κάτοικος. Κάπου αγαπάει εδώ αυτό.
0: Αγαπάει μεσολόγγι. Πρωτεβουσιάνα, έτσι, πρωτεβουσιάνα.
3: Ναι, πρωτεύουσα.
0: Ναι, πρωτεβουσιάνα.
3: Όμως τον Ακαρνανίας, ιερή πόλη της Ελλάδος.
0: Έτσι.
3: Πού έτυχε να περάσουν και πέντε πρωθυπουργοί από αυτό το μικρό τόπο.
0: Ναι, ναι.
3: Από το μικρό το Αλωνάκι.
0: Ναι.
3: Πέντε πρωθυπουργοί.
0: Έτσι νιώνει.
3: Και ο ένας έχει το όνομά του στη γέφυρα, αν έχεις περάσει.
0: Ναι, βεβαίως έχουμε περάσει. Είμαστε και στα εγγένεια κάποτε. Τα κάναμε όλα δημοσιογραφικά δηλαδή.
3: Στα εγγένεια.
0: Ναι, δημοσιογραφικά. Που ήσουν και εκεί, ήσουν εκεί.
3: Αν ήμουνα.
0: Ήσουν, στο Αντήριο. Στο Αντήριο.
3: Αντήριο μεριά.
0: Ναι, ναι, ναι, στο Αντήριο. Εκεί είμαστε όλοι, όλοι, κομπλέ.
3: Μπράβο, να είσαι καλά. Να έρχεται κανιά βόλτα από εκεί να περνάτε.
0: Ναι.
3: Τράβατε και από το παλιό το δρόμο με το καραβάκι. Περνάει.
0: Πάμε και με το καραβάκι, μας αρέσει.
1: Πιο ρομαντικά.
0: Πάμε, πιο ωραία είναι.
3: Το καραβάκι.
0: Ναι.
3: Πολύ καλύτερα. Λοιπόν, να μην σας καθυστερώ. Ωραίος ο Αρκαίος, καλά τα πει, τ' άκουσε.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά θα δούμε πότε θα γίνει το.
0: Τι να κάνεις, παιδί μου.
3: Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις, δηλαδή, πες μου
3: σε. Και να χαιρετήσω και τον Δήμαρχο της Ιερής Πόλης.
0: Α, ναι, τον κύριο Διαμαντόπουλο. Τον Διαμαντόπουλο, ναι.
3: Δύο φίλους αντιδημάρχους,
0: φίλους
3: μου. Να είναι καλά και πρώτα ο Θεός με το καλό να ξανακυβερνήσουν.
0: Ναι. Ο Κατσούλης που είναι, ρε παιδί μου.
3: Έχει... Εδώ είναι.
0: Α, εκεί.
3: Εδώ κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
3: Όλοι οι υπόλοιποι εδώ είναι, δεν θέλει κανένας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και έπεσα μια μέρα στράδα μεταξύ μας, λέμε στον έπεσα στον Δημάρχη. Για άλλη δουλειά πήγα. Εγώ και βλέπω έναν. Λέω όλοι οι δημάρχοι εδώ, εσύ τι έχει, τι λέω.
0: Είχανε απαρτία.
3: Όχι, ήταν όλοι βόλτα.
0: Α!
3: Και δεν παίζανε, έπεσα σε τρεις-τέσσερους. Τι πάθαμε, λέω, να είναι καλά ο κόσμος. Βέβαια, εντάξει, όλοι κάτι προσφέρανε, αλλά τούτος έχει άλλο δρόμο.
0: Ναι, νιόνιο μου, ναι.
3: Περιμένω και τον Παναγιώτο του να φύγει με τη, και την παρέα του.
0: Θα έρθει από εκεί, τι θα γίνει, θα έρθει.
3: Δεν ξέρω, να βρούμε και τον Κάτμα να κουβεντιάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν σχέδια, έχουν.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Χάρηκα που μ' ακούσατε.
0: Και εμείς, και εμείς.
3: Καλό υπόλοιπο Σάββατο, καλή Κυριακή. Βοήθειά μας ο Διονύσης μεθαύριο.
1: Βοήθειά μας.
3: Και αν μπορείτε.
0: Και χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά, Νιονιακούλη.
3: Χρόνια 17 Δεκεμβρίου.
0: Α, Δεκεμβρίου είσαι εσύ.
3: Ναι, είμαι χειμερινό.
0: Τα αλλάζετε, ρε παιδί μου. Μπερδεύετε. Μα μπερδεύετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Γιορτάζουν πολλές φορές οι Διονύσοι.
3: Εγώ δύο. Γιατί με παίρνει τρεις-τέσσερις, βέβαια είναι και ένας Άγιος Διονύσης του Λόλυπου.
0: Ναι,
3: άλλος είναι Κιθινό, εγώ είμαι τους Ακιθινό, λέω. Λοιπόν, την αγάπη μου
0: σε όλους, το Μεσολόγιο.
3: Καλό υπόλοιπο. Και όπως λέγαμε παλιά, άμα μπορείς βάλει και το τραγούδι για το Σότου και για τον Αστρολούπου.
0: Ναι, θα βάλω βεβαίως.
3: Θα βάλεις για ένα άλλο, θα σου ζητήσω, μπορεί να το βάλεις αυτό.
0: Κι όμως ρε, τι θέλεις.
3: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Α, δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
3: Για όσους κρυώνουν είναι αυτό. Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Λοιπόν, όπως λέγαμε παλιά, I love you.
0: Κάργα.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά, φιλιά.
3: Γεια σου, κουλόκα.
0: Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Θανάσης Κομνηνός, σαν Προμηθέα. Συνεχίζουμε με τα μπουζουκλερί μας. Παιδεία παίζει πάντα, Ιόνιον FM. Κριστίνα Λευκαδίτη και Δημήτρης Κολόκας μέχρι τις 2.

0: Λοιπόν, έχουμε μια γραμμούλα 12.30 ώρα. Ποιος είναι στη γραμμούλα?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι μου κάνετε, αγάπες μου, καρδιές μου?
0: Που έχουμε πάει ζάχυνθο.
1: Βεβαίως, έχει αλλάξει η φωνή μου λίγο.
0: Ναι, λίγο βλέπω εκεί, κάτι γίνεται. Ναι, τι γίνεται?
1: Φταίει και το τηλέφωνο, τρελό σαν την αφεντικιά.
0: Α, το τηλέφωνο φταίει.
1: Ναι, όχι φωνή.
0: Α.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου, σε όσους είπε ο Νιόνιος ο Μάστορα, από το Μιχάλη μας ξεκινάμε, η Ηλία να βγαίνει να τα λες Χρυσόστο με ζωντανά τα πράγματα. Όχι με μηνύματα, email, αυτά είναι παιδικά. Δεν είναι.
0: Παιδικά,
1: να ακούμε τα λόγια σου, τα λόγια σου, τα ωραία, σε περιμένουμε. Λοιπόν, συγχαρητήρια στον κύριο Αλκαίο. Και η επικεφαλίδα, κύριε Αλκαίο, πρέπει να γράψετε απάνω. Ελληνική λαέ, ξυπνήστε!
2: Πώς ήταν ο τίτλος?
0: Λαέ της Αίρας Μάντρας. Ποιος τίτλος?
2: Ποίηματο του Αλκαίου.
1: Μην θυμάστε ναι. με τις μπότες ναι. το καλοκαίρι και με τα παπλώματα. Γιατί με 84 δεν πάει άλλο η κατάσταση.
0: Μια εδώ χαρά σας μπότες... ακούμε, μια χαρά.
1: Ναι, χειρότερο δεν παίρνει.
0: Δεν γίνεται, ναι.
1: Μία κοντεύει 100 χρόνια στην πλάτη μου. Και αυτό το πράγμα δεν το έχω ζήσει. Ούτε με το 53 που ήμουνα 10 χρονών, 11. Και δεν είχαμε ούτε ψωμί να φάμε, ούτε νερό να πιούμε με τους καταστρεφτικούς σεισμούς.
0: Ναι, ναι. Τους σεισμούς λες, ναι.
1: Το 53.
0: Ναι,
1: αυτή
0: ναι.
1: την κατάσταση ναι. περιμέναμε να περάσει κανένα αεροπλάνο να ρίξουν μέσα σε τσουβάλια ψωμί.
0: Ναι,
1: να μας ρίξουν κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Και όταν ακούω σεισμό έρχομαι με τα πόδια εγώ στην Πελοπόννησο.
0: Άστα πάνε, γιατί από εδώ τι γίνεται?
1: Παναγία μου.
0: Άστο καλύτερα.
1: Λοιπόν, καμάρια μου, φύγαμε από αυτό. Κάτι θέλω, στέλνω την αγάπη μου στη Σουηδία και να περνάνε καλά τα παιδιά. Εψέ το βράδυ, μήπως θα αρμιζώσουν στη 1.30 με 2 τη νύχτα.
0: Τη νύχτα?
1: Ναι.
0: Έκανα, τι έκανα 1.30 με 2? Α, δούλευα.
1: Μελετάγαμε. Την Μπόχαλη.
0: Α, ναι. Εμένα.
1: Φυσικότατα. Και λέγαμε για την εκπομπή που είχες κάνει στο Μακαρίτ το Χρήστο, το Γιαννούλη, εκιά τα χρόνια.
0: Α, μιλάμε, ναι, ναι.
1: Είμαστε απάνω στην ναι. Μπόχαλη, δίπλα στην εκκλησία, σε ένα παγωτό εκεί πέρα. Είχαμε πάει. Δύο τα μεσάνυχτα. Με κάμανε, ξενύχτησα. Εγώ δεν τα αντέχω τα ξενύχτια, ούτε για καλού, ούτε για κακό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Και λέγαμε για την εκπομπή τότε που μιλήσαμε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Πρώτη μας, ναι, τα περασμένα ωραία χρόνια.
0: Ωραία ήταν τότε, ήταν αλλιώς. Ναι. Δεν μας είχαν βάλει χέρι ακόμη πολύ δηλαδή. Λοιπόν, μας βάζανε και τότε, αλλά όχι τόσο πολύ.
1: Ναι. Ένας ταξίτζι στην Πάτρα, καλή γλυκιά του ώρα, κάτι συζητάγαμε έτσι και λέει μας έχουν βάλει αλυσίδες καραβιών. Αλυσίδες των καραβιών, χοντρές τα πόδια μας. Εδώ και 3-4 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μας έχουν βάλει Παναγία Βόχια. Λοιπόν, αύριο το πρωί θέλω να πω στον κύριο Υπουργό Υγείας, δεν ξέρω αν είναι υγείας ή
0: ασθένειας. Ασθένειας.
1: Δεν ξέρω τι είναι, υγειοπόνος είναι για τα.
0: Υγειοπόνος καλέ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: ο Υπουργός
1: θέλω
0: υγείας.
1: Να δώσω 18 ευρώ. Να πάρω ένα κουτάκι ταινίες που έχω διαβήτη τύπου 2, το γεροντικό. Λοιπόν, γιατί να δώσω κύριε, πώς τον λένε εκεί η αγάπη Παναγία Βόηθα.
2: Αντώνη.
1: Ναι. Κύριε Νετέτια.
0: Τρίδωνα.
1: Ναι. Κύριε Άδωνη, Γεωργιάδη, γιατί να δώσω 18 ευρώ. Εσείς μου βάλετε το μήνα 6 ευρώ στη σύνταξή μου. Έπαιρνα 532 και παίρνω 530. Βάλει αλυσίδες καραβιών. Αλυσίδες των καραβιών. Χοντρές τα πόδια μας. Εδώ και 3-4 χρόνια το.
0: Ναι.
1: Τώρα μας έχουν βάλει Παναγία Βόχια. Λοιπόν, αύριο το πρωί θέλω να πω στον κύριο Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω αν είναι υγείας ή.
0: Ασθένειας.
1: Δεν ξέρω τι είναι. Υγειοπόνος είναι για τα.
0: Υγειοπόνος καλέ.
1: Λοιπόν,
0: θέλω
1: να δώσω 18 ευρώ να πάρω ένα κουτάκι ταινίες που έχω διαβήτη τύπου 2, το γεροντικό. Λοιπόν, γιατί να δώσω κύριε, πώς τον λένε εκεί η αγάπη Παναγία Βόηθα.
2: Αντώνη.
1: Ναι. Κύριε Νετέτια.
0: Τρίδωνα.
1: Ναι. Κύριε Άδωνη, Γεωργιάδη, γιατί να δώσω 18 ευρώ. Εσείς μου βάλετε το μήνα 6 ευρώ στη σύνταξή μου. Έπαιρνα 532 και παίρνω 530.

0: Γεωργιάδη, γιατί να δώσω 18 ευρώ, εσείς μου βάλετε το μήνα 6 ευρώ στη σύνταξή μου. Έπαιρνα 532 και παίρνω 538.
1: Άντε, λοιπόν, φωνάζετε, λοιπόν, τι φωνάζετε?
0: Όχι μόνο.
1: Μια χαρά όλα.
0: Και τώρα λες θα σηκώσει τις συντάξεις, τι, για να πάνε οι βλάκες να τον ψηφίσουν πάλι? Για το όνομα του Θεού. Λοιπόν, σταματάω εδώ, πα.
1: Ναι.
0: Στέλνω την αγάπη μου από το Μιχάλη. Τηλεφωνηθήκαμε το πρωί, έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
1: Α, ωραία, καλά είναι, έτσι.
0: Το κύριο Παναγιώτη, Ρεβελό, Τάκη Ρεβελό, μου είπε, στέλνει τα χαιρετίσματα σε όλη την παρέα. Και το γιο του κύριο Ανδρέα, του Μακαρίτη, του Μπαρμπαρίνα.
1: Τον Τάκη, ναι.
0: Τον Τάκη το Ρέβελο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτός είχε το ABC.
1: Ναι, παλιά, ναι.
0: Εμείς, παλιά, εδώ και 35.
1: Ναι, πολλά χρόνια.
0: Αφού παίρναμε κάθε βράδυ που ήταν το παιδί μου στη Σάμο.
1: Α, ήταν στη Σάμο.
0: Ναι, ο Γιώργος.
1: Ναι.
0: Και έστενε και εκείνος. Αυτά τα τηλέφωνα τέτοια και είχε αφιερώσεις.
1: Ωραία. Ωραίες εποχές.
0: Το ράδιο Τζίμι.
1: Ναι, πότε τους θυμόσαστε όλους.
0: Λοιπόν, αγάπες μου, καλό υπόλοιπο. Βοηθειά μας σε όλο τον κόσμο για να δίνει υγεία και
1: να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Που είναι θαυματουργός και υγεία σε όλο τον κόσμο. Η Ζάκη θα έχει πήξει από τον τουρισμό. Δεν ρίχνει βελόνι. Από αυτοκίνητα δεν βρίσκει να μπαρκάρει ούτε ποδήλατο σε περιοχές, σε όλη την πόλη μέσα και στα χωριά.
1: Κονομάτε δηλαδή, έτσι. Κονομάτε.
0: Είναι όπλουτη.
1: Να πληρώστε φόρους, να πληρώστε.
0: Ναι.
1: Φόρους.
0: Εμείς οι φτωχοί, τι θα κάνουμε.
1: Οι φόροι είναι για τους ψηφοφόροι.
0: Να, βάλουνε μυαλό.
1: Έτσι.
0: Και βγαίνει και λέγεται, σε ευχαριστούμε για αυτά που μας προσφέρετε, παιδιά.
1: Ωραία. Να είστε καλά.
0: Ωραία λαϊκούρα, αρχήνησες με την πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Η πίτσα, ναι. Πίτσα Ναπολιτάνα.
0: Είχε κανένα στέλιο.
1: Ως. Α, θέλετε. Ναι. Καλά, τώρα έχουμε εδώ επιλέξει. Ναι.
0: Λοιπόν, βάλει και τις μπλε καρέκλες.
1: Α, είναι και οι μπλε καρέκλες, δεν τις ξεχνάτε.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Καμάρια μου, σας φιλώ.
1: Φιλάκια.
2: Και πολλά σούλα μας.
1: Χαιρετούμε τη Ζάκυνθο.
0: Στο Βραμά Φάνου, στο Βραμά.
1: Τζάντε.
0: Στα Λιμπερέικα εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά στη Γαστούνη.
1: Φιλάκια.
0: Φιλιά πολλά.
2: Φιλιά.
1: Να είστε καλά. Φιλάκια. Στη Ζάκυνθο, στην κυρία Σούλα, στο όμορφο σπίτι εκεί. Εμείς ήταν να κάνουμε διακοπή στις 12.30, εντάξει, έχουν περάσει και 7.30 λεπτά. Πάμε να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και ξαναρχόμαστε.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12×500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάραδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια. Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος. Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
7: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή.

0: 23 και Δευτέρα 24 Αυγούστου προβάλλεται η δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω». Διαγνωσμένος με σύνδρομο του Ρετ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ένας νεαρός μεγαλώνει στη Βρετανία του 80, παλεύοντας με τα κοινωνικά στερεότυπα. Μια αληθινή, συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης για την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου. Σκηνοθετεί ο Κέρκ Τζόουνς με τους Μαξίμ Πικ, Πίτερ Μάλαν και Ρόμπερτ Αραμάγιο. Κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας.
4: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Έχεις ακούσει κοπελιά μου με τη θάλασσα βράδυ. Έχεις αγγίξει ουρανό αστέρια μες στο σκοτάδι. Χωρίς προβλήματα και ψέμα μεν, δίθεν και δεν. Έχει χορτάσει η αφή σου από

0: είμαστε εδώ. Για να δούμε τώρα ποιος φίλος είναι στη γραμμούλα που περιμένει. Για να δούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Καλό βράδυ μάλλον. Ε.
1: Βέβαια. Λοιπόν, χαιρετάω τον Δημήτρη και τη Χριστίνα. Ακούγουμε καθαρά.
0: Μια χαρά ακούγεστε. Μια χαρά.
1: Ωραία. Λοιπόν. Χριστίνα μου, ήθελα να σου πω ότι ο Δημήτρης δεν μεγαλώνει εύκολα, γιατί έχει γεννηθεί 29 Φεβρουαρίου και
2: κάθε 4 χρόνια.
0: Είναι γνωστό. Τη σπάση.
2: Είναι και φαίνεται.
1: Οπότε δεν μεγαλώνει.
0: Μα γιατί να μεγαλώσει. Δεν βιάζομαι.
1: Σωστά. Και χρειάζεσαι εκεί στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια. Να σε αφήνετε μονάχα να μην σε λαμβάνε μετά.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον Μάστορ. Αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, είναι όπως το λουλούδι. Όταν βγαίνει, μου σκομυρίζει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Νιονιακούλης μας.
1: Ναι,
2: ο Μάστορας.
1: Είναι ωραίος ο Μάστορας. Πολύ ωραίος από την Ιερή Πόλη. Λοιπόν, να τους χαιρετήσουμε όλοι. Και μια κυρία μας έστειλε χαιρετίσματα, αν άκουσα καλά, να τη χαιρετήσουμε. Η κυρία Σούλα, βεβαίως. Και η άλλη κυρία Σούλα, έχουμε και δεύτερη κυρία Σούλα, δεν έχουμε.
0: Βέβαια. Και αυτή από τη Ζάκυνθο, αλλά αυτή έχει φύγει από το νησί και κάνει βόλτες.
1: Όσο είναι το καλοκαίρι, τώρα θα μαζευτεί.
0: Μα μαζεύεται στην Πάτρα το χειμώνα, μαζεύεται στην Πάτρα, στα Ψηλαλόνια, εκεί με το Χριστάκι.
1: Με το Χριστάκι, βέβαια. Εκεί στα Μαρουδέα και εκεί πέρα, του Μαρούδα τα μέρη εκεί πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσω όλη την παρέα και το Χριστάκι εκεί που βγαίνει, το Λεωνίδα εκεί πέρα. Είναι οι παλιοί σκοπιοί αυτοί του σταθμού αυτοί. Οι παλιοί άνθρωποι. Βέβαια.
0: Καραβάνες παλιές. Ναι.
1: Μπράβο. Το Σάκι. Τόση χωρές τις μαστόρισες στο Πάτερ Κωνσταντίνο, τους ξεχνάμε αυτούς, ποτέ δεν τους ξεχνάμε. Αυτούς τους αγαπητούς αδερφούς μας που μας φύγει.
0: Πολλοί κόσμος.
1: Ναι, μας φύγει κόσμος. Και ο καπετάνιος με εδώ θυμάσαι που έβγαινε.
0: Βέβαια, τον θυμάμαι, βεβαίως.
1: Ναι. Ο Κώστας, με τις παραξενιές του έφυγε κι αυτός.
0: Έφυγε και ο Κώστας.
1: Ναι, τώρα, πολύ καιρό. Πολύ και πάει κι αυτό, βέβαια. Φεύγουνε. Κοίταξε, φεύγουνε συνέχεια και τραγουδιστές μας. Φεύγουνε όλοι.
0: Ναι.
1: Δεν μένει εδώ κανένας. Λοιπόν,
2: δεν πειράζει, έρχονται άλλοι να αντικαταστήσουν.
0: Έρχονται, ναι. Καλά το λέει η Χριστίνα.
1: Σωστά. Καλά το είπε η Χριστίνα. Έρχονται άλλοι. Βέβαια, άλλοι. Με καινούργιες ιδέες. Βέβαια, με καινούργια συστήματα. Λοιπόν, να χαιρετήσω και το Σώτο εκεί από τον Καναδά. Να βγαίνει να τον ακούμε. Λοιπόν, το Μιχάλη τον Ασπρολού που λέει με τα ωραία σας λόγια, λέει με βγάλετε από το νοσοκομείο και με καλά.
0: Δεν υπάρχει. Ο Μιχάλης, ναι.
1: Είναι ωραίος ο Μιχάλης, πολύ ωραίος.
0: Πολύ βεβαίως.
1: Κοίταξε, Ιωάννη η Λύρα είναι κοντά σε σένα, θα πας για Λουκάνικα εκεί. Είναι κοντά σε σένα.
0: Κοντά είναι, σχετικά, ναι.
1: Ναι, από εμάς εδώ.
0: Ναι, καλά, εσείς δεν πρόκειται να φάτε Λουκάνικα εσείς. Ξεχάστε τα Λουκάνικα εσείς.
1: Εμείς πρέπει να τα φτιάξουμε μόνοι μας.
0: Ναι.
1: Σωστό. Λοιπόν, να χαιρετήσω εδώ τον Τένι που σε ακούει και αυτός πιστά εδώ πέρα. Καλό βράδυ, Τένι μου.
0: Γεια σου, Τένι. Γεια σου και σένα, Τένι μου.
1: Βέβαια. Όλη την παρέα εδώ στο Σίδερ, να πούμε τη Βούλα, τη Σουρή εδώ πέρα, την άλλη την Κυραβούλα, που έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα που σε ακούει. Λοιπόν, να χαιρετήσω τους πάντες, την αγάπη μου σε όλους, το χωριό μου εκεί, τη Ρουδιά. Καλημέρα, καλό μεσημέρι και σε όλους εκεί. Περνάς μέσα από τα βουνά και...
0: Περνάω, τα σκίζουμε τα βουνά, τα τρυπάμε, τρυπάνια.
1: Τρυπάνια. Εκεί στον αδερφό μου πάτε στην Κεφαλονιά εκεί, βέβαια.
0: Ναι.
1: Παντού. Να βγει και ο φίλος που ακούγαμε κάποτε από την Κεφαλονιά. Να είναι
0: ο Σπυράκος. Έχει μπλέξει με τα πιπίνια τώρα αυτός εκεί.
1: Γιατί ο άλλος... Τον άλλο τον Σπυράκο τον εχάσαμε που τραγούδε για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, δεν ξέρουμε που είναι ο Σπυράκος αυτός. Που είχε το αρμόνιο εκεί.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν παρουσιάζει.
0: Ναι, δεν τον έχουμε χάσει, ναι.
1: Ναι, καλά να άρω να αποχαιρετήσω και τα παιδιά ελληνική ραδιοφωνία. Μα είναι Ελλάδα στην Αμερική, τα παιδιά εκεί. Όλους εκεί.
0: Βέβαια.
1: Όλους γενικά.
0: Πατριωτάκια.
1: Πατριωτάκια, είμαστε κάτω από τα βλάκια.
0: Ναι. Καλαμάτα αυτή, καλαμάτα.
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι, όπως είναι η Ιωάννα, Βαλίρα.
0: Ναι, παιδιά, Βαλίρα, Βαλίρα.
1: Βαλίρα, παιδιά, παιδιά. Λοιπόν, ωραίο σας το πρόγραμμα, ωραίο το ντουέτο που κάνετε. Τον Κούσκο, να μην ξεχάσω εδώ πέρα, είναι έτοιμο να τηλεφωνήσει κι αυτός. Να είναι καλά και ο Αντώνης μας εδώ. Όλη η παρέα μας χαιρετίζουμε τα πόλους, να είμαστε καλά. Να συναντιόμαστε αυτό το ωραίο που κάνεις αυτή την ώρα.
0: Αποστολή μου, σε ευχαριστούμε.
2: Μακάρι, ευχαριστούμε πολύ και ανταποδίδουμε όλες τις ευχές.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και ακούγεστε ευχάριστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι γεια καλά, γεια. Με υγεία.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Αποστόλη μου. Φιλιά στο Ράδιο Ροδιά. Στο Ράδιο Ροδιά. Και σε όλους τους ακροατές του εκεί πέρα, πάμε εμείς στο τραγούδι με τον Νίκο Μπλιό. Δεν έχουμε ακούσει και πολλά γιατί όλο μιλάμε. Υπάρχουν κάτι στιγμές, λέει. Κάτι στιγμές. Η Onion FM, τα παιδιά παίζει σήμερα. Καλοκαίρι, Αύγουστος. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκα στα μικρόφωνα.

0: Έχουμε γραμμούλες από ό,τι βλέπω. Πάμε να την πάρουμε τη γραμμούλα μας. Καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Δεν τα τυφερά μου, γιατί με βγάζετε
0: πίσω. Α, έλα παιδί μου, έλα.
2: Άκου, με βγάζετε κατευθείαν πίσω. Δεν πειράζει, είπα, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να σε βγάλουμε δηλαδή.
2: Βρίζω στην πλατεία εγώ, ποιον θέλω.
0: Καλά, κάνε δουλειά σου, ναι.
2: Άκου, πάμε τώρα στο θέμα. Να ακούσει και η κυρασούλα και ο Μάστρο.
0: Το θέμα μας, ναι.
2: Δεν μπορώ να τον πιάσω καμιά φορά το Μάστρο, να τον παίρνω τηλέφωνο. Άκου τώρα. Τώρα έχουν βγει τέσσερις να ακούσει η κυρασούλα και ο καθένας. Δεν αλλάζουν αυτή η κυρασούλα μου. Ο γαμπρός μου πέθανε και είχε τη φωτογραφία Μητσοτάκη. Δικό τους πρόβλημα. Οι άλλοι ανακατώνε, φεύγουν από τώρα ακόμα πασάρο. Είναι ριζωμένοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι τούτη στιγμή. Δεν αλλάζουν. Τώρα πάτε στην αστυνομία που είναι ο Αλώτος, ο υπουργός. Έφυγε από το Πασόκ, πήγε από εκεί. Να κάτσει εκεί που έπρεπε να είναι.
0: Τώρα κοίταξε, στις μεγάλες, στις μεγάλες ομάδες γίνονται μεταγραφές τώρα.
2: Έτσι. Και τώρα τι κάνουμε. Τάζουμε τώρα, λέει, θα βάλουμε το 13ο μηνιάτικο. Βγήκατε στις πρωθυπουργία, γιατί δεν το βάζουν στους φτωχούς. Γι' αυτό φωνάζω και στενοχωριέμαι. Και να βγει άλλος που δεν βγαίνει, να σου πω γιατί. Δεν κάνω κομματικό σε εγώ. Τίποτα, δεν έχουμε κανένα με τον κόσμο που ζω, που ανασύζηκα και αγαπάω τον κόσμο και με αγαπάει και πέρα. Δεν αλλάζουν αυτοί. Αυτή είναι η λιμοδένεια ανάμεταξύ του μόνιμη. Κατάλαβε.
0: Βγάλε το λόγο σου, βγάλε το λόγο σου.
2: Για τα 6 ευρώ.
0: Λέγε, λέγε.
2: Για τα 6 ευρώ είναι λάθος η κυβέρνηση. Έπρεπε να μην βάλει τίποτα. Ξεφυλίσκε σε αυτή την περίπτωση και το λέω και στις πλατείες. Δεν γίνει, είναι λάθος. Τώρα έχουν βγει τέσσερι πρωθυπουργία που λένε αριστερά και τέτοια και αυτά. Δεν καλά τίποτα.
0: Αριστερά και τέτοια.
2: Πάντω κάτσε Τσίπρα και α το κόψω Μητσοτάκη.
0: Ποιος...
2: Λέει,
0: εμπέρδεψες τώρα, με εμπέρδεψες.
2: Θα το ξεχάσω. Τα βγάλανε λέει από το μνημόνιο. Ποιο μνημόνιο, η Ελλάδα.
0: Πότε βγήκαμε, ρε εσύ. Πότε βγήκαμε. Τέσσερες γενιές σε μνημόνιο θα είμαστε, πέντε.
2: Για μνημόνια θα χρωστάμε.
0: Τι πέντε, τι λέω τώρα.
2: Αλλά βγήκαμε.
0: 99 χρόνια.
1: Αυτό εξαρτάται από εμάς. Αυτό εξαρτάται από εμάς.
0: Τι θα κάνουμε εμείς.
1: Ό,τι κάνουμε.
0: Να βρούμε την Κερκόπορτα.
1: Ό,τι και να κάνουμε. Από εμάς εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Τώρα τι λέει ο Λεωνίδας δεν ξέρω.
0: Ο Λεωνίδας ξέρει τι λέει.
1: Ο Λεό.
2: Κύριε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
2: Γεια σου.
0: Μην ανεβαίνει η πίεση. Η πίεση είναι να κατεβαίνει.
2: Οι πλούσιοι γίνανε πιο πλούσιοι και οι φτωχοί πιο φτωχοί.
0: Αυτό το ξέρω. Ναι.
2: Οι άλλοι που με μόνο μα όσα οικογένεια, η παιδιά έχει γόνια. Και καθυστερά και το καφέ του για να πάρει κάτι στο εγγόνι του. Άντε και χίλια ευχαριστώ. Και μην με
0: να σε καλά, ρε λέει. Να σε καλά, αγόρι μου. Όχι, δεν βρίζουμε, δεν βρίζουμε. Βρίζουμε από μέσα μα. Βρίζουμε από μέσα μα και στην κάλπη. Έτσι. Ναι, φυλάκια, φυλάκια. Στο Λεωνίδα μα, ο Λεωνίδα μα ήταν αυτό. Είμαστε λίγο πριν από τη μία. Δηλαδή γύρω στα 7 λεπτά πριν από τη μία. Ποια είναι αυτή, ποια είναι τούτη.
1: Έλατε.

αυτό το διωράκι εδώ στο Ionian FM με τα τραγουδάκια μας, την επικοινωνία μας και μέσα και έξω. 2-6-23-0.

0: Άλλα κόλπα, παιδιά.
1: Άλλα συντηγιά.
0: Άλλα κόλπα. Θανάσης Κομνηνός, πυρπολημένος. Είναι τραγούδια σχετικά παλιά, έτσι, πάρα πολύ παλιά, μιας δεκαετίας, περίπου και κάτι.

0: Γραμμούλα, γραμμούλα. Ποια γραμμούλα είναι αυτή? Ευθεία, τεθλασμένη, τι?
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Τι κάνετε εσείς, πώς είστε?
0: Συγγνώμη, γυρίσατε?
1: Γυρίσαμε, είπαμε να γυρίσουμε.
0: Μα τώρα λέγαμε για εσάς, τώρα λέγαμε. Τι κάνουν αυτές οι ψυχές τώρα, πού βρίσκονται? Σε ποιο νησί του Αιγαίου?
2: Σαντορίνη.
0: Στη γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας.
2: Το θυμάμαι καλά.
0: Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη και Μύκονο, και Μύκονο, και Μύκονο. Εκεί πηγαίνουν τείχο-τείχο εκεί.
1: Τι κάνετε, παιδάκι?
0: Καλά, είμαστε καλά.
1: Πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
0: Ναι, ναι, το έχει ρίξει πολύ τώρα. Μας ενοχλεί λίγο.
1: Τι κάνει η παρέα μας όλοι?
0: Μου μια χαρά είναι όλοι τους.
2: Όσους ακούσαμε είναι καλά.
0: Ναι, είναι καλά, είναι καλά. Και ο Μιχάλης καλά, όλοι.
1: Να είναι όλοι καλά, Μόνο που δεν σας ακούω, ρε παιδιά, και δεν
0: μα τι να σε κάνω κι εγώ, εσύ βάλε εκεί πέρα το κλαπατσίμπανο του Διονύση, το κλαπατσίμπανο. Σύνδεσέ το.
1: Δεν θα σας ακούσουμε δηλαδή ποτέ.
0: Θα μας ακούσετε,
2: βεβαίως.
0: Αλλά άμα αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Βεβαίως.
0: Άμα αλλάξει η κυβέρνηση.
1: Άμα
0: αλλάξει η κυβέρνηση.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
0: Όπου να είναι, όπου να είναι.
2: Νωρίτερα.
0: Έτσι.
1: Αχ, χαίρομαι, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου και πολλά φιλιά στη Νέα Ζηλανδία, στην οικογένεια του Μιχάλη. Να είναι όλοι καλά. Χαιρετίσματα και πολύ αγάπη στο Σότο, στην οικογένειά του.
0: Το καλό παιδί, ναι.
1: Το καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Αυστραλία σε όλους όσους μας ακούν. Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Αντελαίδα, όπου και υπάρχουν Έλληνες. Στον Ηλία, στο Φιλανδία.
0: Ο Λιάκος έχει χαθεί, δεν ξέρω
1: έχει
0: σήμερα.
1: Ναι, δεν
0: ξέρω τώρα σήμερα που είναι, δεν μας έχει στείλει μήνυμα ακόμη. Για να μην μας και δεν το είδαμε, δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Για να δω. Ηλίας!
2: Για πες.
0: Ηλίας! Ωραία, τι γράφει εδώ.
2: Τι γράφει?
0: Καλημέρα στις ομορφιές του Ιόνιον FM. Εφεμίου.
2: Καλημέρα, Ηλία.
0: Του Ιωνίου Εφεμίου. Από την ομορφότερη πόλη του Βορρά. Ωραίος ο Αλκαίος. Συγχαρητήρια στον Αλκαίο, κάθε εβδομάδα και καλύτερος. Ο Λεωνίδας Χήμαρος. Το στόμα του πάει σαν του Παπαμανούλη το κομπολόι. Δεν ξέρω τίποτα, λέει ο Λεωνίδας. Εγώ πάντως τα 80 χρόνια της ζωής μου έχω δει και έχω ακούσει πράγματα και θάματα. Τρία πράγματα δεν έχω δει ή ακούσει, λέει εδώ. Κομμουνιστή χωρίς λεφτά, χοντρή γυναίκα χωρίς γκόμενο και γύφτο με γυαλιά μοιοπίας. Λοιπόν, κυρασούλα μου, δεν βγαίνω αέρα, λέει, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Λέει, δεν βγαίνει αέρα γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Ναι, ωραίος.
1: Μπράβο.
0: Άσου, ωραία, Λιάκο.
1: Να είναι καλά. Να είναι καλά. Χαιρετίσματα να στείλω στη Ζάκη, στο πολλά πολλά φιλιά στην κυρία Σούλα τη Βαρυπάτη.
0: Έτσι.
1: Σε όλους όσους ακούν. Στο Χριστάκι στην Πάτρα. Να στείλω την αγάπη μου και πολύ τον αγαπώ τον εγγονό μου στη Μύκονο, το Διονυσάκο μου.
0: Ωραία.
1: Τα φιλιά μου και στο μικρό Γιαννάκη τον εγγονό μου. Σε όλη την παρέα που μας ακούει. Να είσαστε πάντα καλά.
0: Κι εσείς.
1: Χαίρομαι να σας ακούω.
0: Φιλιά στο Διονύση, Χαιρετισμού στο Διονύση.
1: Και να είσαστε όλοι σας καλά.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Και δεν ξέρω αν γιορτάζει κιόλας.
0: Γιορτάζετε.
1: Όχι, δεν γιορτάζουμε. Τώρα στις 17 Δεκέμβρη.
0: Άμα το έχετε, μας έχετε μπερδεμένους, μας έχετε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Ξέρετε εσείς.
1: Δημήτρη, χαθήκαμε εντελώς.
0: Η Ζακυνθινή, εσείς ξέρετε.
1: Κάτι πρέπει να κάνει να.
0: Θα γίνει, θα κάνουμε.
2: Θα κάνουμε μια συγκέντρωση εδώ πέρα.
0: Θα κάνουμε.
2: Στο σταθμό.
0: Ναι, Σούλα μου.
1: Ναι,
0: Σούλα μου.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια τώρα.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, την αγάπη μου.
0: Φιλιά.
2: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια στη Σούλα μας.
1: Καλά,
0: που γύρισε στα ψηλαδόνια, το απολωλό πρόβατο. Λοιπόν, εδώ έχει πέσει η γραμμούλα. Μας δίνει τη δυνατότητα να πούμε ότι η ώρα είναι 1:01.
2: Και να βάλουμε.
0: Και 2 πρώτα λεπτά.
2: Λίγες
0: διαφορές. Ναι, να κάνουμε την διακοπή μας και μετά ξαναρχόμαστε.
3: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οπτικά Εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά Εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Γεωργικά Εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
7: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
8: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
9: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, επιστρέφουμε. Δημήτρη. Έτσι. Τα παιδιά παίζει δεύτερη ώρα. Αυτός είναι ο Δημητριάδης με τη Ραλία.
2: Εμείς οι δυο.
1: Είναι του Τζουανόπουλου το τραγούδι αυτό.

τραγούδια του Γιάννη Τζανόπουλου που έχουμε επιλέξει. Είναι του 2013 πρέπει να έχει βγει αυτός ο δίσκος. Μας τον είχε στείλει, τον είχαμε παρουσιάσει τότε με τον Γιάννη. Λοιπόν, εδώ ο Κώστας Μακεδόνας, τραγούδι «Κόκκινα μου χείλη» του Γιάννη Τζανόπουλου.

0: Ηλίας.
1: Τι γράφει πάλι?
0: Ακούει εδώ και γράφει. Λοιπόν, η φίλη μου είναι στη σκέψη μου, λέει, και στις προσευχές μου καθημερινά.
1: Γεια σου ρε Ηλία.
0: Non more comments. Ευχαριστούμε που μας φέρατε σήμερα στα μπουζούκια.
1: Ωραία μπουζούκια όμως, έντεχνα.
0: Έλα σήμερα εσύ στη Ελλάδα και θα σε φτιάξουμε εμείς.

0: επεισοδιακή αρχή.
1: Ναι. Παιδάκια. Συντονισμένοι πάντα στο Ionian FM. Στα παιδιά παίζει.

0: Η γραμμουλίτσα είναι στον αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι δηλαδή.
0: Ναι. Τι καλημέρα. Εντάξει, για το βράδυ το λέμε εμείς.
2: Μα πάλι θα τα λέμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Δεν είμαστε κουτόφραγκοι.
0: Όχι, δεν είμαστε.
2: Υπάρχει ήλιος, λέμε καλημέρα.
0: Καλημέρα, ναι. Μποντζόρνο.
2: Μποντζόρνο. Λέμε Εσπερία. Εσπερία τους λέμε. Δύση.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, η Ανίτη από το Μαντρί δεν μπορεί να κάνει χωρίς εσάς. Είμαστε πάλι.
0: Ωραία.
2: Και σας το παρουσιάζουμε τώρα.
1: Αγωνιό.
2: Έχει τίτλο Έλληνας Προμηθέας. Μην ερωτάς οι Έλληνες αν ζουν. Μην απ' τους Φράγκους έχουν αλωθεί. Ή απ' τα ήρεμα νερά των Τούρκων σαγηνευτεί. Στον Κάφκασο τον Προμηθέα έδεσε ο δυνατός. Που τον παράκουσε και τη φωτιά έδωσε στους ανθρώπους. Για το ίδιο οι δυνατοί των Άλπαιων ήρθανε στους δικούς μας τόπους. Αφού χάριν του ατόμου τους αυτοί διέλυσαν πίστη, κοινωνία του ελληνικού λαού, τώρα τη διάλυση εστόχευσαν. Και δέσιμο σφιχτό μεθόδευσαν στη δική τους την πορεία. Μα ποιος τους αιώνες έδεσε τον Έλληνα, το νου του, το φιλότιμο, την ανθρωπιά του? Ποιος Έλληνας τον Προμηθέα πρόγονο αρνήθηκε, πίσω από τον εαυτό του έβαλε πατρίδα, πίστη τα παιδιά του? Υπέρ βωμών και εστιών τραυγάζαν οι αρχαίοι. Υπέρ πίστεως και πατρίδος παρόμοια και οι νέοι. Τώρα αναχυτώνονται οι δυνατοί μαζί με τα κοράκια να λυσοδέσουν το λαό στα δικά τους βράχια. Μα έχει την ψήφο του αυτός. Γι' αυτό θα τους ξεφύγει. Είναι Οδυσσέας ο λαός. Και αυτοί γι' αυτόν ολίγοι. Αυτό από την Ανίτη.
0: Συγχαρητήρια.
1: Ωραίο και συγχαρητήρια. Αυτό πολύ ωραίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Σας ευχαριστούμε.
2: Και με πολλά νοήματα.
0: Ναι.
2: Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Φιλιά πολλά στον Αλκαίο. Πάμε εμείς τώρα βέβαια στην Βάσια Ζήλου. Θα μας μιλήσει για τον αγοραίο

0: Μήπως το βαρύναμε.
1: Ωραίο.
0: Το βαρύναμε. Όχι. Καλό είναι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Ωραίο
1: σέρο. Ωραίο μελωδικό είναι.
0: Ναι, ναι, καλό είναι. Τέλος πάντων. Εδώ ποιος είναι όμως.
2: Γεια σας από Ελλαδιστάντα.
0: Ο Ελλαδιστάνος μας.
2: Καλά, καλά εσείς. Εδώ έχει μεγάλη δημοτικότητα στους ουλούς τους κυλογελαγουμετίδες ο Αλκίβας και η Ανίτη.
1: Ναι.
0: Για πες, για πες.
2: Έχουν βγάλει και μία τάκα, τη φωνάζανε και δεν σας τη μεταφέρω. Αλκαίο και Ανίτη, με τα ποιηματά σας μας θυμίζετε, Σολωμό Καβάφη, Σεφέρι και Ελίτη.
1: Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε με τον Αλκαίο και θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Όσον αφορά εδώ πέρα στην Ιλία, είχαμε μία επιδημία πανηγυριών από τους πολιτιστικούς συλλόγους.
1: Επιδημία.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εκείνο που είναι όμως, ότι δεν συνδυάστηκαν, ο πολιτιστικός συλλογός δεν είναι μόνο για τη δημοτική μουσική, για μπουζού και τέτοια πράγματα, είναι να συνδυάζει και κάποια άλλα πράγματα, είτε λογοτεχνία, είτε θέατρο κτλ. Δυστυχώς ήταν γυμνό μόνο με πανηγύρια, ήταν αυτή η έκσταση.
0: Ναι, τώρα είναι η εποχή τέτοια.
2: Ναι, η εποχή είναι, αλλά υποτίθεται που είναι και οι ιδιαιτεροδημότες, θα ήταν καλύτερα να υπήρχε ένα συνδυασμό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είναι το πρόβλημα βαρύ. Είναι άστο καλύτερα.
2: Ναι. Λοιπόν, και πολλοί που είχα ρωτήσει κάποιους οι οποίοι ήταν στο πολιτιστικό σύλλογο, ρε παιδιά τους λέω, στο πανηγύρι, γιατί σερβίρετε μόνο την γουρνοπούλα και δεν σερβίρετε άλλο κρέας, ξέρω εγώ. Λοιπόν, το αγνοούν, όχι, λέει, ορισμένοι είναι νόστιμο και ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι αυτό.
0: Γιατί βάζουν γουρνοπούλα, ούτε κι εγώ το ξέρω αυτό.
2: Εγώ το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν είναι η αλήθεια, αλλά είναι αληθοφανής αυτό που θα σας πω.
0: Ναι.
2: Ότι τα πανηγύρια επί της Δημοκρατίας είχαν το σκοπό να συναντούνται οι Έλληνες εκεί πέρα και να οργανώνουν την απελευθέρωση.
0: Ναι, ναι.
2: Και η γουρνοπούλα ήταν, το γουρούνι ήταν κάτι το οποίο θρησκευτικά το απεχθάνονται και στο φαγητό τους.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ακριβώς το να μην πλησιάζουν στα πανηγύρια.
0: Για να μην έρχονται οι
2: γουρνοπούλες και να αισθάνονται αηδία. Και αυτοί να κουβεντιάζουν ένα ρόλο.
0: Είδες η γουρνοπούλα τι ρόλο έπαιξε. Ναι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι τώρα με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Πραγματικά γίνεται μια... λέγεται, ορισμένοι τη λένε αυτή η διαδικτυακή αποβλάκωση, η υπερβολική χρήση του διαδικτύου. Και λέει, διαδικτυακή αποβλάκωση με ένα κινητό στο χέρι και το μυαλό σε νάρκωση. Το σύστημα τον πολίτη τον θέλει βλάκα, να μην δουλεύει το μυαλό και να πιάνει σκουριά και η αμάκα. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι με την τεχνική νοημοσύνη. Οι λαγουμιζίδες έχουν βγάλει αυτό ένα συνθηματάκι που για την εργασία που θα καθεί, ας πούμε, και θα γίνεται από τα ρομπότ και αυτό, και λέει, με ρομπότ και AI η ανθρώπινη εργασία περίπατο θα πάει. Λοιπόν, και ένα άλλο πάλι με τη τώρα στις διακοπές ένα φαινόμενο, έβλεπες τώρα, ας πούμε, μια παρέα και να μην συνομιλούν μεταξύ τους και να είναι με τα κινητά συνέχεια.
0: Ναι, στέλνει ο ένας τον άλλον, δίπλα είναι, στέλνουν μηνύματα. Ναι. Καλό.
2: Λοιπόν, και οι λαγουμιζίδες έκαναν ένα άλλο κόλπο παλιό και λέει ότι θα έκαναν μια σύσκεψη και πέρα δεν είναι δουλειά αυτή με τα κινητά, λέει διαδικτυακό έρωτα και τα λοιπά και όλοι μπέρδεμα και έχουν αποβλακωθεί. Θα κάνουμε αναβίωση του φλερ. Και κάνανε εκεί πέρα μία συγκέντρωση εκεί πέρα και κάνανε, είπανε και κάποιες ατάκες που θα χρησιμοποιούν τα κορίτσια, τα αγόρια προς τα κορίτσια κτλ. Κάτι αυτά και το είπανε ορισμένα πράγματα εκεί πέρα και χαρακτηριστικά θα αναφέρω ορισμένα.
0: Α, για να τα ακούσουμε.
2: Λοιπόν, λέει φλερτάρετε, φλερτάρετε, τα πάνω σας να πάρετε. Από την υπερβολική διαδικτυακή χρήση στην ηλία, οι χρήστες έχουν πέσει σε υπνηλία. Λοιπόν, και άλλες ατάκες που ακούστηκαν είναι οι εξής. Άμα νιώθεις ό,τι νιώθω, έχουμε τον ίδιο πόθο.
0: Καλό. Με τηλεπάθεια που λέει και ο Φανταζής.
2: Έχεις καλή γραμμαπόδια, στο περασμά σου συγκινούνται ακόμη και τα βόδια για τις κυρίες σου τις με τα καλή γραμμαπόδια. Ή κάποια που είναι πολύ τσακπινάτη, πολύ αεράτη και λέει: είσαι από τις γυναίκες τις τσακπίνες, τα μάτια σου βγάζουν υπέρυθρες ακτίνες.
0: Μπράβο ρε εσύ.
2: Και ένα άλλο πάλι, κάνουμε λέει τον αγώνα μας με την τετοστερόνη και με τα ιστρογόνα μας. Και όταν το φλερτ λέει είναι δυναμικό, θα λυθεί και το δημογραφικό.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά είναι το θέμα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Αυτά από τους λαγουμιτζίδες και τους...
0: Ωραίοι, ωραίοι, ωραίοι.
2: Λοιπόν, έχετε μεγάλη ακροματικότητα στην εκπομπή, πάρα πολύ που σας αγαπούνε και να συνεχίσετε πάλι.
1: Και εμείς σας αγαπάμε όλους.
2: Και συγχαρητήρια πάλι για το αφιέρωμα που είχατε στον Νίκο τον Καλογερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, πράγματι, συγκινητικό, ήταν συναισθηματικό η προσέγγιση.
2: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με την τέχνη του δίδασκε πάρα πολλά και μας έβαλε σε σκέψεις.
0: Και με τον τρόπο ζωής του βεβαίως, έτσι.
2: Πολλοί άνθρωποι λυπήθηκαν για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε τον...
1: Αγαπητό.
3: 13 είναι σαν χίλι, 13.
0: Πώς τον λέει η Αθανασία?
1: Ελλαδιστάνο.
0: Ελλαδιστάνο, Ελλαδιστάνο. Σαν χίλι 13, Χρήστος Γιαννόπουλος. Καλά, το πάμε.
1: Πολύ ωραία.
0: Το γράμμα. Το γράμμα.
1: Να μας πούνε και άλλοι.
0: Ναι. Λοιπόν, η εκπομπή βεβαίως τη νύχτα σε επανάληψη, όπως πάντα. Αύριο ηχο...

Έχουμε κάνει κάποιες επαναλήψεις και τις Παρασκευές. Τις έχουν πάρει χαμπάρι οι φίλοι μας. Αύγουστος είναι ο μήνας των επαναλήψεων. Σεπτέμβριο, αν έχουμε εκλογές, θα έχουμε κάνει επανάληψη.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια με Lidl Plus 1,91. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 26% φθηνότερα 4,19. Και επιτραπέζιο νερό 12 επί 500 ml 26% φθηνότερα 1 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
2: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-0-94-030. Φρούτα εμπορική Βεσκούκης.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στα θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, Το βλέμμα από το Περβάζι και Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί, από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
9: Τι λέει ρε αυτός?
10: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
9: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
12: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-0-41-061.
11: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
13: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
14: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
15: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλίο χαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: Γυρίσαμε πίσω για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ μέχρι τις 2.
1: Τι λες τώρα που είναι μπουζουκλερή, πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αυτά,
1: είναι.
0: Αυτά, ναι, τα άλλαξα λίγο στο τέλος.
1: Α.
0: Τα αλλάξαμε λίγο.

0: Λίγο.
1: Για έπαιξα, να το επεξεργαστούμε λίγο.
0: Α, κατάλαβα, έλα, το πιασα. Λοιπόν, άστα.
1: Ναι, το πιασε.
0: Ω, ναι, οι σχέσει δηλαδή πληρώνονται περισσότερο. Τα κουμπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλό, καλό.
0: Αν είναι αυτό.

0: Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπεις. Η αληθινή σχέση δεν έχει τέτοια. Οι αληθινές σχέσεις με την αγάπη, ας πούμε, που δεν ζητάνε ανταλλάγματα, είναι αλλιώς.
1: Ναι. Καλά, κάτι θα ξέρει ο Ηλίας.
0: Υπάρχουν.
1: Κάτι ξέρει ο Ηλίας.
0: Σπάνια.
1: Είναι, έχει εμπειρίες. Εδώ είναι ο Λάμπρος Καρελάς. Ένα, με ένα άφιλτρο σαντέ. Και εδώ έχουμε μια γραμμούλα. Πάμε ΑΙΡ.
2: ΑΡΟΥ πάμε. Καλό σας απόγευμα.
1: Πού βρίσκεσαι?
0: Καλό απόγευμα, καλό μεσημέρι.
1: Τόνι μου, Τόνι μου.
0: Εκεί τι είναι, καλό βράδυ.
1: Βράδυ είναι εκεί, βράδυ, 11
2: Δεν είναι βράδυ, είναι, όχι, 9 παρά 20.
1: Α, δεν έχει αλλάξει ώρα.
2: Ναι. Όχι, πάμε 7 ώρες.
1: Ναι, 7, ναι, ναι.
2: 7 ώρες, ναι.
1: Πίσω.
2: Ωραία, ζέστη εσείς, ζέστη και εμείς.
1: Μπροστά πάτε, μπροστά.
0: Ζέστη και εκεί.
2: Μπροστά 7 ώρες, ναι, 7 ώρες μπροστά.
1: Να ήταν μόνο 7 ώρες καλά θα ήταν.
0: Κάτι χρόνια,
1: Εντάξει, εντάξει.
2: Χρόνια, τι να κάνουμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, Αντώνη μου.
2: Άργησα λιγάκι.
1: Ναι, κάτι έκανες.
2: Άνοιξα το που ήταν ο Αποστόλης.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία, τι, σιγά.
2: Να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας.
0: Βεβαίως.
2: Όπως πάντα, όλοι μέσα είναι εκεί. Από, να αρχίσουμε από το Μιχάλη μας στη Νέα Ζηλανδία, το Μαστορά μας.
1: Βεβαίως.
2: Και να,

0: τι είχε τάξει. Ο Μάστορ, συντολάπες σου τις είχε.
1: Όχι. Όχι, δυστυχώς.
0: Όχι,
1: όχι, και τώρα δεν έχω και ντουλάπες. Και τώρα πρέπει να κάνω αγορές, γιατί βραχήκανε οι άλλες από την πλημμύρα εκεί πέρα και άστα.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχώς δεν μου την είχες.
0: Τα ρολόγια είχαν έρθει.
1: Τα ρολόγια όχι, δεν είχαν έρθει. Και δεν ξύπνησε κανείς.
0: Τον Αποστόλη μας που άκουσε να είναι καλά.
1: Να είναι καλά, βεβαίως. Ο Ντένις,
0: ναι. Ο πατριώτης της Σούλες και από τον Μπέρτο της Σούλα που άκουσα να είναι καλά.
1: Ναι, ναι.
0: Διονύση της, στον Άι Βασίλη, τα χαιρετίσματά μου.
1: Ναι, στα...
0: Στο χωριό μου τα πηγαδάκια.
1: Τα πηγαδάκια, ναι.
0: Πηγαδάκια με τα πολλά πηγάδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τις δυο ευτυχίες. Τη μια του Παναθηναϊκού και την άλλη του Αϊντόνη της Υπήρου.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Του Παναθηναϊκού τώρα και αυτή τώρα τραβάει περίσταση.
0: Εγώ νομίζω πρέπει να το παρατήσει κι αυτή.
1: Και δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι γίνεται να πούμε. Αλλάζουνε τους προπονητές, τίποτα.
0: Εκεί πέρα, αλλά... Έλα τώρα.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται.
0: Παίχτες, προπονητές.
1: Πρόεδροι.
0: Παίρνουνε στραγάλια καλύτερα να τα τρώνε.
1: Κάτι άλλο γίνεται.
0: Δεν βέβαια κάτι άλλο.
1: Κάτι άλλο γίνεται, να το βρούμε όμως, θα το ψάξουμε.
0: Λες, α. Εντάξει, το φίλο μας τον Ηλία.
1: Ναι, καλά το παιδί του. Ναι.
0: Τα ωραία το.
1: Πολύ, το κάθε τόπο... φορά μας βάζει θέματα εδώ.
0: Ναι.
1: Και αναλύουμε. Ο πληρωμένος έρωτας λέει είναι φθηνότερος του δωρεάν, είπε τώρα. Αυτό είναι...
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, αυτό
0: είναι.
1: Άρε Ηλία γαμώτο, τι ωραία που τα λες. Δεν μας τα έλεγε πιο παλιά.
0: Από την Αμέρικα.
1: Ναι.
0: Και το Χρήστο από το Μάνα Ελλάδα με τον Γρηγόρη τον αδερφό του. Και σε όλους που ακούνε το ωραίο σας πρόγραμμα.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Αντώνη μου.
0: Και τώρα, ναι.
1: Και σε περιμένουμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα, Αντώνη.
2: Γίνεται.
1: Στη Ζάκυνθο.
0: Γιατί να μην γίνει.
1: Μα έλεος, δηλαδή, το έχει καθυστερήσει.
0: Να φάμε το στιφάδο της κυρασούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ο Παναγία μου.
0: Αμέ, Παναγία μου.
2: Θα κάνω μια εβδομάδα δίαιτα πριν.
1: Το κουνελάκι θα το πνιγμένο.
0: Το καμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Ωημένον. Έγινε, παιδιά, καλό σας υπόλοιπο.
1: Γεια σου, Αντώνη μου, φιλιά.
2: Ευχαριστούμε πολύ που πήρες.
0: Φιλιά, φιλιά.
1: Φιλιά στον Αντώνη, στο Σίδνεϊ. Σίδνεϊ,
0: στις Μίλα εκεί πέρα, στον πύργο.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχω πολλούς φίλους εκεί.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Ένας εκεί από τις Μίλα κάθε μέρα μου τηλεφωνάει.
1: Αλήθεια, ναι.
0: Ναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Ο Παναγιώτης.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Τα φιλιά μας, γεια σας.
1: Χαιρετούμε, χαιρετούμε, σας Αντώνη μου.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, εμείς που έχουμε φτάσει εδώ. Αυτός ποιος είναι, ξέρεις?
2: Έχω μπερδευτεί.
1: Ο Γιώργος Πολυχρονιάδης. Να φτάσει στη ψυχή μου τα βαθιά. Έχουμε αλλάξει την ψουκλερή τώρα, βέβαια.
2: Το χρώμα από τα μάτια.
1: Ναι.

0: Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ. Και μαζί κι εσείς. Ποιος είναι εδώ? Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Νόκες από αυτά τα παλιά.
0: Πώς?
1: Κλείσε λίγο, χαμηλούς.
0: Για να ακούσουμε.
1: Πείτε μας πάλι.
2: Γαϊδουρνή φωνή από Αγγέλο Σώμα.
1: Από?
0: Ποιος είναι ρε? Κάτσε. Ο...
1: Για μάντεψε, εγώ δεν ξέρω.
0: Εξωτερικό είναι. Ναι.
1: Γιάννης.
2: Το Χελσίνκι μιλάει.
0: Ελσίνκι, έλα ρε, μας έχεις μπερδέψει να πούμε. Πώς το έπαθες αυτό και μιλάς τώρα? Τι έπαθες?
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Σου τελείωσε το στυλό, το μελάνι.
1: Ωραία, καλά κάνετε που πήρατε.
2: Δεν γράφω μολύβι.
0: Άρα σε ξεχάσαμε τη φωνή σου, ρελιάκο.
2: Τι να κάνω, αφού είναι καλύτερος στο γραπτό λόγο, τι να κάνουμε.
0: Ναι, το έχεις αυτό, ναι, να λέμε, ναι.
2: Γιατί αν ήμουν καλός στο
1: προφορικό,
2: στην ομιλία,
0: ναι,
2: θα ήμουν πολιτικός.
0: Πολιτικός, ναι.
2: Λέει η κυρία στο γυναικολόγο της, είμαι, λέει, παρθένα. Μα πώς, λέει, σε 3 φορές παντρεμένη. Ναι, λέει, ο πρώτος ήταν σε ήχης και δεν διαφέρθηκε. Ο δεύτερος βγήκε από τους τρίτους, ούτε καθώς. Ο τρίτος είναι πολιτικός και όλο υπόσχεται.
0: Τι λες τώρα.
1: Αλλά Παπανδρέου.
0: Μου θυμίζει μια ελληνική ταινία με το... Ναι. Τέλος πάντων. Έμεινα παρθένα για το παιδί μου. Ναι.
2: Μου είχε έρθει το βιβλίο του Παπαϊωάννου του Μακαρίτη Πιάννη από την Ελλάδα και πέρασε μου είχα περιθωρήσει το πίσω να το πάρω.
0: Α, ναι.
2: Πήρα το βιβλίο και μπαίνω στο λεωφορείο για να πάω σπίτι. Όπως καθόμουν εκεί, ξεφύγει δηλαδή το βιβλίο να δω τι γράφει μέσα. Έρχεται ένας γέρος και κάθε δίπλα μου και μου λέει, συγγνώμη, μπορώ να σας μιλήσω? Λέω, πάρε, ευχαρίστω, τι θέλετε. Είσαστε, μου λέει, από αυτό το πλανήτη. Έμενα μαζί στο σώμα, λέω, τι ερώτηση είναι αυτή, με μια λόγια για εξωγήινος. Στο λεωφορείο εδώ μέσα είναι, λέει, 15 άτομα. Οι 14 έχουν κοινό στο χέρι τους. Ενέχεται κατά το βιβλίο.
1: Κινητό και
0: φίλοι. Τώρα καταλάβαμε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, η αλήθεια είναι στο γραπτό το δουλεύεις καλύτερα.
1: Όχι, μια χαρά τα είπε.
0: Ωραία, καλά τα λέει, δεν λέω. Ναι.
1: Ενθαρρύνουμε, να παίρνετε.
2: Είναι και η ασθένεια που με μπερδεύει τη γλώσσα, ξέρεις.
0: Έλα που σε μπερδεύει, μια χαρά είσαι. Ρήτορα εσύ είσαι. Κάνεις πλάκα ρε εσύ, κάνεις black humor. Αχ, δεν υπάρχεις, μιλάμε.
2: Τι άλλο θα πω, χαιρετισμούς όλους, μια και φωνάζουν όλοι.
0: Να δώσει χαιρετισμούς.
2: Έγραφα και στο μήνυμα, εγώ τους φίλους μου τους έχω σκέψη μου, δεν το έχω στον αέρα σου, να του λέω χαιρετίσματα.
0: Έτσι, καλά, εννοούνται. Και ο Σώτος και ο Μιχάλης, όλοι.
2: Λοιπόν, όσοι είναι φίλοι μου το ξέρουν και τους έχω στην καρδιά μου και παραμένουν παραμένοι.
0: Έτσι είναι.
1: Το ξέρουν και αυτοί.
0: Έτσι
2: είναι. Τα φίλοι που λένε να πάμε στα μπουζούκια δεν θα πραγματοποιηθεί, Δημήτρη μου.
0: Δεν θα, όχι λες, ε.
2: Δυστυχώς.
0: Όχι.
2: Το επόμενο ταξίδι μου στην Ελλάδα θα είναι μέσα σε Σενάρδικα.
0: Τι λες τώρα, άσε τώρα τις κουβέντες. Εκεί, στο Ελσίνκι. Καταρχάς κάνει κρύο τώρα, κάνει κρύο εκεί πέρα, ηλία.
2: Έχουμε 20 βαθμούς έτσι, μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, πω, σας βρίσκω πολύ καλά.
2: Για να μην λέω και να γίνω τα κοκαλάκια μου παγάκια, τα κοκαλά μου παγάκια δεν θα γίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε μέσα στον Άρθικα και...
1: Εντάξει,
0: λύσαξες.
1: Όχι ακόμα πάντως.
0: Λύσαξες. Τι, θα αφήσεις τέτοια παιδιά εδώ?
2: Έλατε, αυτό να μου πεις.
0: Λοιπόν.
2: Δεν μπορώ... Ο καιρός είναι αμήλικτος, ο χρόνος είναι αμήλικτος.
0: Ναι, καλά, πατάμε ένα πάουσι. Μην το λες.
1: Να μας παίρνετε να κάνουμε 80, παρέα.
2: 80.
0: Ναι, 80, σιγά τώρα. Άκου 80. Σιγά. 80. Έλα τώρα.
2: Και θα βάζω και η γυναίκα μου το διώχνει. Αλλά δεν
0: ξέρω πολύ. Η γιαγιά μου έφυγε 104, η γιαγιά μου.
2: Αχ, μακάρι να φτάσουμε στα χρόνια
0: σου. Σίγουρα θα πάμε.
2: Και να κέρδασε 104, άμα δεν έχεις απολαύσεις, τι να δω.
0: Τώρα έτσι όπως είναι η κατάσταση δεν μπορείς να απολαύσεις τίποτα. Γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει παραγίνει το κακό γενικά.
2: Λοιπόν. Λέει η γυναίκα στον άντρα της, γιατί είσαι τιμωμένος, τσακώθηκα λέει με τον ταχυδρόμο. Γιατί τσακώθηκε με τον ταχυδρόμο, γιατί λέει ότι έχει τιμηθεί με όλες τις γυναίκες πάνω από μία. Και του λέει η γυναίκα του, θα είναι αυτή η ψηλομέτρα του τρίτου. Λοιπόν.
0: Ωραία τα.
2: Τα
0: ανέκδοτά σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Θα πάρουμε το μάθημα τηλέφωνο τώρα για να παραπονιέται.
0: Ναι, ναι, πάρ' τον.
2: Να δούμε, θα τα πούμε ή θα δάσουμε τα μερικούς.
0: Για να δούμε, να τα πείτε και να τα πείτε.
2: Φιλάκια σε όλη την εκπομπή, να είστε καλά.
0: Φιλιά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Είδες,
1: ναι, πολύ ωραίος Αλγιώδης.
0: Φιλιά.
2: Για χαρά.
0: Χαιρετούμε τον Ηλία στο Ελσίνκι, πολύ ωραίος ο Ηλίας. Και πάμε στο Χρήστο Γιαννόπουλο. Γι' αυτό. Η Ιόνια FM κοντά στο τέλος.

0: Σταυρά μου, γλώσσες φορές είναι αυτό τώρα. Και η γραμμούλα μας, για να δούμε που μας πάει. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
2: Καλημέρα, γεια σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς.
0: Πού είσαι, Ελενάκη?
2: Από το εξωτερικό πήγαμε κάτω.
0: Ναι.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά. Είμαστε, κάνει ζέστη εκεί τώρα. Τι γίνεται, γιατί είμαστε μέσα στο στούντιο και δεν ξέρουμε τώρα εμείς.
2: Κάνει.
0: Λένε ότι θα έκανε σήμερα.
2: Εντάξει, τα παραλένε τώρα.
0: Τα παραλένε, ναι, μάλλον, λιγά, ναι, αυτό βλέπω κι εγώ, ναι. Λένε.
2: Άμα πας σε άλλο σημείο, δεν μπορεί να δίνει 38, αλλού 40, αλλού 41, στην ίδια πόλη.
0: Ναι. Καλά, εδώ τέτοιες θερμοκρασίες δεν έχουμε πιάσει σήμερα και αυτές τις μέρες, δηλαδή.
2: Απ' την άλλη,
0: μέχρι το 36, το πολύ. Ναι.
2: Την άλλη περίπτωση με το κουνούπι. Υπάρχει ένα κουνούπι του.
0: Το κουνούπι του. Ανατολικού.
1: του δυτικού.
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
2: Είναι αυτό πάλι.
0: Το κουνούπι, δηλαδή, του ανατολικού, τι κάνει του ανατολικού?
1: Υπάρχει. Του ανατολικού πεθαίνει.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Ξέρω εγώ, μην είναι και κόλπο, μωρέ. Τα παραλέτω.
0: Κοίτα, θα βγουν τώρα αυτοί με τον εμβολίο και θα μα πούνε, να μα εξηγήσουν.
2: Ω, μη μου λέει εμβόλια καθόλου.
0: Όχι.
1: Βγάλανε, λέει, ένα που κάνει καλή δουλειά.
0: Α, βγάλανε εμβόλιο.
1: Δεν ξέρω. Έτσι διάβασα. Μπορεί να είναι fake. Μπορεί να είναι ψευδή.
2: Δεν το πολύ πιστεύω.
0: Καλά, ναι.
2: Μπανάκια κάνατε?
0: Μπανάκι, εγώ.
1: Λιγάκι, εγώ κάνω καμιά δεκαριά. Καμιά ντουζίνα.
0: Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω. Είμαι στα τέσσερα, είμαι στα τέσσερα που έλεγαν και οι παλιά. Στα τέσσερα.
2: Την έχει κοντά εκεί κάτω. Στι Σθήνες είναι ωραία.
0: Εγώ πηγαίνω. Όχι, δεν πάω στι Σθήνες. Πηγαίνω στα Λουτρά.
2: Στα Λουτρά. Δεν μου λες κάτι.
1: Οι Σθήνες είναι πιο κοντά.
0: Ναι, οι Σθήνες είναι πιο κοντά, αλλά εμένα μου αρέσει τα Λουτρά καλύτερα. Είναι και πιο ζεστή.
2: Δεν μου λες τις Θήνες δεξιά όπως πάμε.
0: Αθήνες, Θήνες, ναι.
2: Τις Θήνες στον δρόμο, ναι, κάτι ωραίες καφετέρες, εστιατόρια, πολύ ωραία. Και καλές τιμές.
1: Ένα έχει τώρα.
0: Δύο, ένα, ναι.
1: Ένα έχει μείνει.
2: Ένα, δεξιά και αριστερά. Ποιο έχει μείνει?
0: Το δεξιά και τα αριστερά δεν. Στο αριστερά κάνεις.
1: Το ίδιο.
0: Δεν τρως.
1: Όχι, είναι το ίδιο μαγαζί.
0: Το ίδιο.
2: Εστιατόριο μιλάω, ένα είναι.
1: Ναι, ένα εστιατόριο και καφέ, ένα είναι.
2: Εντάξει, στο βάθος Ιζάκυνθος είναι μάλλον.
0: Ναι, βέβαια, Ιζάκυνθος, ναι, Ιζάκυνθος.
2: Έχει ωραία θέα.
0: Βέβαια, και άμα πας και πιο εκεί φαίνεται και Κεφαλονιά, και Κεφαλονιά, και ψηλή.
2: Ναι, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, δεν σας καθυστερώ ωραία και πάλι το πρόγραμμα σας όπως συνήθως. Να βάλεις πάλι επανάληψη στον Καλογερόπουλο.
1: Ναι,
0: θα το βάλω την Κυριακή, την επόμενη μάλλον.
1: Ωραία, θα τον εκδώσετε το άλλο Σάββατο.
0: Θα το δούμε, γιατί
1: για
0: τώρα βάζουμε και την Κυριακή μερικές επαναλήψεις, μιας και
2: ναι,
0: ο Αύγουστος είναι, ναι, είναι μήνας των επαναλήψεων. Έτσι,
2: ωραία.
0: Για αυτόν τον λόγο. Να τα εμπεδώνουμε, να τα εμπεδώνουμε, να τα μαθαίνουμε.
2: Να τα εμπεδώνουμε, θα τα μάθουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σας αφήνω, φιλιά σε όλους.
0: Φιλάκια, Ελενάκη. Γεια σου, Ελενάκη μου.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά, φιλιά, επιτάλλιον. Εδώ ο Ρόκος.
1: Μες στα δυο της τα μάτια.
0: Μες στα δυο, τον όπα νομίζω είναι αυτό, έτσι. Είναι επανεκτέλεση.
1: Α, ναι. Δεν ξέρω, θα σου πω αν είναι καλύτερο,
0: ναι,
1: ή όχι.
0: Καλά. Όχι, αποκλείεται να είναι καλύτερο.
1: Ναι, και εμένα δεν μου ξεκινάει καλά.
3: Δύο κόσμους έχει ψυχή.
0: Καλά το λέει, εντάξει.
1: Η Αλεξίου το έλεγε.

0: Ναι, μέσα στα δυο της μάτια. Θέλω μέσα στα δυο της μάτια να κοιτάζω. Να μην κοιτάξω μόνο. Να κοιτάξω. Να κοιτάζω
1: μέσα στα δυο της μάτια.
0: Έλα τώρα.
1: Πολλά, πολλά.
0: Λοιπόν, ας πάμε για λίγο από Φουρέιρα. Και νιώθω σεξι. Καλά τα μιλάτε.

Έλα, ηρέμησε. Σας χαιρετούμε εδώ με λίγο Χρήστο Δάντη. Μια φορά και ένα καιρό.

0: ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Αχ, απάνω που ξεγλίστρισα και γλίτωσα από τη χείρα, τώρα καινούρια βάσανα από τη ζωτοχείρα.